0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο άντε πάτε εκεί.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: μικροφώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: άιστερα του κόσμου,
0: για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνεις.
0: Πρέπει
7: Γιάννη Στάνταρ Ξηρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Γύρνα.
20: Δεξιά.
21: Music.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και δεν θα μπορούσα να σας αφήσω έτσι.
2: Δεν μπορείς να μας αφήσεις έτσι.
1: Δεν μπορώ, όχι. Καθώς σας έχω φέρει, παιδιά, μαζί μου το τρίτο άρθρο που έχει γράψει η Ελένη Βουλγαράκη.
3: Το τρίτο της,
1: μπράβο. Το τρίτο της. Αλλά πριν από αυτό, θα ξεκινήσουμε κιόλας, πρέπει να τα πούμε αυτά. Θα ξεκινήσουμε με γάμους και γιορτές. Θα στεναχωρήσω πάρα πολλούς. Δυστυχώς, παιδιά, η Dua Lipa παντρεύτηκε.
2: Έλα, δεν έχει ξαναπαντρευτεί η Dua Lipa.
1: Όχι.
2: Μπράβο το κορίτσι, λέει. Λες και είναι πρωτοξαδέρφη. Λες και είναι. Πώς είναι, ανιψιά της.
3: Μπράβο.
1: Παντρεύτηκε λοιπόν με τον ηθοποιό Callum Turner, που πολλοί κάνουν λόγο ότι μπορεί να είναι και αυτός επόμενος James Bond. Θα δούμε τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρουμε αν το είδες, Μαρία, τον εφικό της. Νηφικό, δεν είναι.
3: Σαν φορεματάκι δεν ήταν αυτό.
1: Σαν τα γέρι ήταν, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο, με ένα ωραίο σχησματάκι, έτσι ωραίο γαλάζιο. Πολύ ωραίο. Διαφορετικό, με την καπελαδούρα της. Πολύ όμορφη.
3: Παιδιά δεν έχει ομορφύνει πάρα πολύ την Dua Lipa.
2: Τώρα
3: έχει γίνει σούπερ. Παλιά δεν πολύ άρεσε εμένα.
2: Α, σημαντικό αυτό. Σαν τον άλλο που έλεγε ο Μπραν Πιτ, δεν ξέρω τι έφαγε, εγώ έφαγα.
1: Σουζουκάκια. Επίσης, βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου. Η Αθηνά Οικονομάκου χορεύει μπαγκαράγκα φορώντας το μπικίνι της.
2: Ξέγνιασε
1: στιγμές για την ηθοποιό στο Μιλάνο. Πραγματικά, να είναι καλά η Αθηνά Οικονομάκου, θέλω πάρα πολύ να γίνω Αθηνά Οικονομάκου.
2: Θα τα βάλεις και με την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Όχι, θέλω να γίνω Αθηνά Οικονομάκου.
3: Ρε, είδες πόσα ταξίδια κάνει. Αυτό είναι η ζωή.
1: Να μου πει πώς θα γίνω Αθηνά Οικονομάκου.
3: Και εγώ Αθηνά, αν μας ακούσει.
2: Μαντύψτε κάτι, δεν θα γίνετε Αθηνά Οικονομάκου.
3: Ποτέ. Εντάξει, ναι.
1: Συνεχίζω, βλέπω εδώ πέρα η Ιωάννα Τούνη. Πήγε στο Σκορπιό της Μυκόνου με θαλάσσιο ταξί για να γλιτώσει το ποτηλιάρισμα. Είναι μια λύση αυτή.
3: Φαντάζομαι τι γίνεται τώρα στη Μύκονο.
2: Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα έκανα και εγώ. Φαντάζομαι τι γίνεται στη Μύκονο.
3: Τι να κάνω τώρα, η Ιωάννα Τούνη που πήγε με θαλάσσιο ταξί.
2: Δεν ξέρω, δεν με τι θα φέρνει.
3: Τι κάνει την είχα.
1: Αμαλία Κωνστοπούλου, Τζέικ Μένουελ παντρεύτηκαν. Την πήγε και ο Πέτρος Κωνσταντινίδης.
2: Α, έγινε. Ω, άντρε, Πετράμι.
3: Στην Πύλο,
2: Ναι.
1: Παραμυθένιο όντω.
2: Πόσο χρόνο είναι η μικρή Κωνσταντινίδη?
3: 29.
2: Α, έλα ρε, φαίνεται για πολύ μικρότερη ρε εσύ. Έλα, να ζήσουν.
1: Και νομίζω στο Τέξας,
3: στο Τέξας μένει. Για κάθε
1: στιγμή. Α, έλα και το σπίτι. Kanye West εμφανίστηκε μπροστά σε 118.000 θεατές στην Τουρκία. Έγινε πραγματικά, παιδιά, χαμό στο στάδιο. Ήταν και πάνω σε μια υδρόγειο, νομίζω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω ότι ήταν η πρώτη συναυλία στην Ευρώπη, αν θεωρηθεί, ρε παιδί μου, η Τουρκία Ευρώπη, από το 14 και μετά.
2: Δεν θεωρείται, συνεχίζει.
1: Από το 14 και μετά. Έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις και στην Ολλανδία. Ήταν κανονικά να εμφανιστεί και στην Ιταλία, παιδιά, συγκεκριμένα στη Βενετία. Αλλά το απέρριψαν οι Ιταλοί, ότι και καλά, επειδή είσαι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ξέρουμε αν θα είναι καλό να εμφανιστεί ή όχι στη χώρα μας.
2: Για ποιον λες?
1: Για τον Κάνια.
2: Ο Κάνια, εγώ. Αυτό.
1: Φίλε, 118.000 το γέμισε.
2: Εντάξει, από τρελούς εννοείται. Ναι.
1: Και είχαν και πάρα πολλοί κόσμο, είχαν πάει από Αμερική, από Ιταλία, όπως διαβάζω εδώ πέρα, από Ελβετία, από Γερμανία, από Αυστρία. Είχαν πάει παντού.
3: Θα σας πω τώρα κάτι, θα πέσετε να με φάτε, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα το πω. Αυτός ψάχνεται πάρα πολύ. Μπορεί να είναι τρελός, αλλά ψάχνεται, πετάει και κάτι καλά.
1: Τι εννοείς?
3: Μες στην τρέλα του Kanye West.
1: Καλά, εννοείς ενεργειακά.
3: Όχι ενεργειακά, ρε παιδί μου. Ψάχνει λίγο τον εαυτό του. Έχει πάθει μια σύγχυση. Τώρα έχει και αυτά τα διπολικά, τι έχει, δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά γενικά ψάχνεται.
1: Όλοι από το ψάξιμο το έχουν πάθει. Πάντως. Το έχει παραψάξει.
2: Αυτό είναι αλήθεια πολύ, Δημήτρη. Γενικά από το ψάξιμο δημιουργούνται λύσεις αλλά και προβλήματα, Μαρία.
3: Ναι. Και με κοιτάς.
2: Όχι, δεν σε κοιτάω καθόλου. Ναι, γενικά το ψάξιμο είναι μέχρι που θα το πας. Δηλαδή, το κακό με το ψάξιμο είναι ότι λέει, πρέπει να ψαχτείς, λέει, για να βρεις λύσεις. Πρέπει μόλις βρεις τη λύση να σταματήσεις. Γιατί αν συνεχίσεις να ψάχνεσαι πέρα αφού βρήκες τη λύση, ξεκινάνε τα προβλήματα. Να ξέρεις.
3: Συμφωνώ.
2: Ναι, για λέγε.
1: Και κλείνω, παιδιά, με το άρθρο της Ελένης Βουλγαράκη με τίτλο «Τι θα πει ο κόσμος».
2: Ναι.
1: Mm-hmm. Είναι ένα άρθρο πάρα πολύ ωραίο της Ελένης. Με έκλεψε όντως με το
3: γιατί
1: «Τι θα πει ο κόσμος».
2: Ναι.
1: Το είχα πει εγώ για τα μαλλιά μου. Είχα γράψει και ένα post πάρα πολύ ωραίο.
2: Α, ωραία, αφού το λες ήταν ωραίο, άρα το είναι ωραίο.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι. Το έχεις ακόμα να το διαβάσουμε.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το κάνεις ένα site. Και γράψε ένα βιβλίο, ρε. Σκρίπτα μάνεν, τα γραπτά μάνεν.
1: Θα μπορούσα να το κάνω.
2: Γιατί δεν έχουν γράψει άλλη κι άλλη.
1: Γεια! Ακόμα μια φορά στο αεροπλάνο, κάπως έτσι. Και έχει βάλει και μια φωτογραφία η Ελένη, πολύ όμορφη. Και σας διαβάζω. Μία από τις μεγαλύτερες φυλακές. Άκου τι έγραψε. Μία από τις μεγαλύτερες φυλακές στην οποία ζούμε οι άνθρωποι είναι ο φόβος του τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Αλλά το τίμημα είναι τεράστιο.
2: Αλλά το πίπερο.
1: Χάνεις εσένα. Και η αλήθεια είναι μία. Ότι οι άνθρωποι θα μιλήσουν έτσι κι αλλιώς. Τώρα σας λέω.
2: Πάω πολλές και το γράφει η Αλίκη Βουγκλάκη, ρε μαλακά. Πες αυτό.
1: Πραγματικά. Λέω πολύ γρήγορα.
2: Οι άνθρωποι θα μιλήσουν. Ποιοι είναι οι άνθρωποι θα
1: και
2: μιλήσουν.
1: Και είναι τόσο αστείο. Γιατί στην πραγματικότητα, ποιος είναι αυτός ο κόσμος που φοβόμαστε τόσο, μην μας κρίνει.
2: Αυτός! Ένα μην.
3: Ηρέμησε καλέ.
2: Όπου, μα
3: διαβάζει τώρα του κόσμου.
2: Λατρεύω, ναι, είναι μπουγαράκι. Τίποτα. Λες και το γράφει η δούξα τη Πλακεντία, λέγεται. Ναι.
1: Μεγάλωσα. Α, κάπου ταρακουνήθηκε, βλέπω εδώ πέρα. Είτε προσπαθεί να του ικανοποιήσει, όχι, είτε σε τέλειο, είτε απλά.
2: Ποιο προσπαθεί να ικανοποιήσει, λέει μπουγάκι. Ευρέ, Ελένη, κόψε τη ζωή στα δύο για τον κόσμο, για εμά από κάτω, Χριστέ μου.
1: Μέσα μου. Όσε φορέ δίστασα,
2: ναι.
1: Έγραψε το καθορίζουν τη ζωή μου οι άνθρωποι που δεν ζουν τη ζωή μου. Και εκεί ταρακουνήθηκα.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Μεγάλωσα, ναι. Αρκετά. Κυρίως ψυχικά, για να καταλάβω καλά ότι πρέπει να φύγω από αυτή τη φυλακή.
3: Μπράβο το κορίτσι.
1: Ο στόχος όσο περνούν τα χρόνια είναι να ζω με απόλυτη ελευθερία. Και γι' αυτόν τον λόγο έφυγα από το χοντρό. Όχι, αυτό είναι δικό μου.
2: Αυτό θα έχει ένα νόημα. Θα έχει ένα νόημα αυτό.
1: Να κάνετε και να κάνουμε όλοι αυτό που αγαπάμε και να πηγαίνουμε εκεί που χτυπάει η καρδιά μας δυνατότερα.
3: Ωραία τα είπε.
1: Όλοι θα πούν και όλοι θα κρίνουν.
3: Ωραία τα λέει.
1: Γιατί η ελευθερία ξεκινάει τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι εδώ για να είσαι αριστός σε όλους. Και είναι okay.
3: Έχει δίκιο τώρα.
2: Αποχάζεψε αυτή, ρε.
3: Δεν συμφωνείς με αυτά που γράφει. Είναι ακριβώς αυτό.
2: Συμφωνώ.
3: Τι θα πει ο κόσμος, άμα απελευθερώσεις από αυτό, τέλειωσες. Και δεν χρειάζεται να είσαι επώνυμος ή μη επώνυμος, είναι να το έχεις.
2: Το θέμα είναι ποιος είναι, τι θα πει ο κόσμος, ποιος είναι ο κόσμος.
3: Αυτοί που σε ενδιαφέρουν προφανώς, γενικότερα. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω, είμαι μέσα στην Ελένη.
2: Δεν νομίζω ότι. Πώς το λένε, δεν νομίζω ότι πάει σε αυτούς που σε ενδιαφέρουν. Και πίεσα, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, σε ενδιαφέρουν όλοι. Γιατί σε ενδιαφέρει κοινή γνώμη.
3: Ωραία, τότε την ενδιαφέρουν όλοι.
2: Ναι. Πολύ λογικό αυτό, να σε ενδιαφέρουν όλοι. Θέλω να σου πω, εσύ Μαρία, ακούσατε. Πολύ σωστά τα λέει, δεν θα.
1: Εσένα δεν σε ενδιαφέρει η γνώμη του κόσμου. Σε ενδιαφέρει.
2: Θα σου πω, δεν μπορώ. Όχι, καλά κάνει η Ελένη, το πιστεύει αυτό που λέτε, το λέω. Εγώ δεν μπορώ όταν ακούω από κάποιον τη λέξη κόσμος. Δεν μπορώ. Λέει, αυτό που είπε ο κόσμος. Ποιος είναι ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ότι ο κόσμος που μας ακούει. Τώρα είτε και εσύ στο ραδιόφωνο. Τι πάνε να πει.
3: Τι
2: χρησιμοποιείς. Ο κόσμος. Που διαφοροποιείς τον εαυτό σου από τον κόσμο. Λέει, α, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ποιος είναι ο κόσμος. Είσαι εσύ και ο κόσμος. Εσύ τι είσαι, κόσμος.
3: Ναι, αλλά δεν με ακούω εγώ, ρε.
2: Περίμενε. Είναι εξ αρχής λάθος. Τι είπα να πει ο κόσμος που μας ακούει. Όλοι κόσμος είμαστε. Και εσύ κόσμος είσαι που σε ακούνε. Τι ο κόσμος. Είναι σαν να διαχωρίζεις τη θέση σου με τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος. Εγώ τι είμαι, δεν είμαι κόσμος. Δεν καταλαβαίνω. Μας ακούει ο κόσμος. Γιατί εγώ ο κόσμος δεν είναι. Είμαι, ακουγόμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι όταν λέμε τη λέξη κόσμος, διαχωριζόμαστε από αυτούς που μας ακούνε, ενώ είμαστε το ίδιο. Τι θα πει ο κόσμος. Ποιος και ο κόσμος. Τι θα πω εγώ. Και εγώ που το λέω, και εγώ κόσμος είμαι. Τι να πω, ξαφνικά γίνεται ένα διαχωρισμό λέγοντας την έκφραση ότι α, με πιάνει πολλοί κόσμος στον δρόμο. Ποιος δεν με ανάγκασε να πιάνει στον δρόμο. Πες, με έπιασε ένα, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι. Με πιάνει ο κόσμος στον δρόμο. Πάρα πολλοί κόσμος μου στέλνει. Ποιος σου στέλνει κόσμος. Άρα εσύ που σου στέλνει ο κόσμος, δεν είσαι κόσμος.
1: Παιδί μου, τι λες, χάρη.
3: Κάτσε, άστο να τελειώσει. Άστο να τελειώσει. Τον αφήνω να τελειώσει.
2: Όχι, θέλω να πω, παιδί μου, ότι με κάποιο τρόπο κόσμο λέμε όλους εξ από εμάς. Δεν πάει έτσι.
3: Ρε Σιφανή, εσύ μιλάς.
2: Ναι.
3: Και σε ακούει ο κόσμος που λες.
2: Ναι, δεν με ακούει,
3: ακούει
2: ο κόσμος. Δεν με ακούει ο κόσμος. Μ' ακούει ο Γιώργος, η Μαρία, ο Τάκης.
3: Ωραία, δεν το ξέρουμε όλοι να το πούμε έτσι.
2: Μην πεις τίποτα, μωρή. Μην πεις τίποτα.
3: Τι να λέω, ποιος μας ακούει.
2: Αυτοί που μας ακούνε. 1-0.
3: Εσείς που μας ακούτε.
2: Δεν μπορώ. Λοιπόν. Δεν μπορώ. Ο κόσμος.
3: Ωραία, εσείς που μας ακούτε.
2: Ο κόσμος. Παιδιά, δεν είναι.
3: Μα και εσύ όταν βλέπεις στην τηλεόραση,
2: ναι.
3: Αποτελείς τον κόσμο που βλέπει κάτι.
2: Ναι, ακριβώς γι' αυτό δεν λέω ποτέ. Δεν λέω ποτέ ο κόσμος μας βλέπει.
3: Γιατί κάνεις αυτούς τους διαχωρισμούς.
2: Με τρελαίνει.
3: Γιατί τρελαίνει.
2: Με τρελαίνει, γιατί μου κάνει έπαρση εμένα αυτό το πράγμα.
3: Ο
2: κόσμος. Βέβαια, ο κόσμος ακούει. Ο κόσμος. Ποιοι μας ακούνε. Ο κόσμος. Τράβα, μπορεί να βάλει την ποδιά στο παστιλάκι και εγώ και εσύ μαζί. Είναι να το. Ο κόσμος ξαφνικά γινόμαστε εμείς. Τι κόσμο.
3: Γιατί είναι κακό να σε ακούει ο κόσμος.
2: Κακό είναι. Κακό.
3: Γιατί είναι κακό. Πού είναι το
2: είναι
3: κακό.
2: Μας ακούνε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν μας ακούνε. Ο κόσμος είναι όλος. Όλος ο πλανήτης. Δεν μας ακούνε.
3: Ωραία. Άρχισε τώρα και να ονοματίζει.
2: Ναι, ναι,
3: λοιπόν,
2: ναι, ναι,
3: εσείς
2: ναι.
3: Μας ακούτε. Γιώργο Τάκη, Χριστίνα.
2: Ωραία. Ωραία. Αυτό. Μπράβο.
3: Πέτρε Δημήτρη.
1: Να πω ρε Μαρία, δεν τη βλέπει την κατάστασή του.
2: Ναι.
3: Του τη βάρεσε τώρα με τον κόσμο.
2: Όχι, δεν μου τη πάει γενικά ο κόσμος. Δεν μπορώ να.
3: Άμα λέμε
1: τα παιδιά.
3: Τα παιδιά. Σ' αρέσει.
2: Καλύτερα μου κάνετε. Δεν μπορώ να ο κόσμο. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Έκλεισε.
3: Καλέ, τέλειωσε το άρθρο.
2: Φίλες και φίλοι. Αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με ήσυχο. Λοιπόν, πάμε να παίξει. Πάμε να παίξει. Να σου πω κάτι. Πάμε να παίξει ο κόσμος. Είναι ωραίο αυτό τώρα. Πάμε να παίξει. Σιγά ρε, Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε λοιπόν να παίξει ο κόσμος.
3: Σ' αρέσει καλύτερα. Παιδιά, πάμε να παίξουμε.
1: Ωραίο, ωραίο.
3: Σ' αρέσει αυτό.
2: Ούτε αυτό μ' αρέσει.
3: Τι να πούμε.
2: Πάμε να παίξουμε σκέτο. Πρέπει να πούμε παιδιά, κόσμο να βάλουμε. Λοιπόν.
1: Κάτσε και ποιοι θα στείλουν τα μηνύματα του τώρα.
2: Αυτή. 1-0.

0: Radio παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή... από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Καλημέρα Μαράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε?
2: Μια χαρά εσείς παιδιά.
1: Όλα καλά Μαράκη, θα τελειώνεις μωρή.
2: Θέλω να μου πείτε, ακολουθείτε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ευεξίας, κάτι να κάνετε ρε παιδί μου στον εαυτό σας για να αισθάνεστε πολύ καλύτερα?
1: Εγώ να σου πω ειλικρινά Μαρία, από όλες αυτά που λες της ευεξίας,
2: ναι,
1: το μόνο αν είχα χρόνο θα ακολουθούσα και ειλικρινά με, δεν ξέρω αν θεωρείτε στην ευεξία αυτό, είναι το μασάζ.
2: Δηλαδή, τι μασάζω όμως, περίμενε, σε όλο το σώμα?
1: Ναι, μην πάτε το νου στο πονηρό.
2: Όχι, δεν πάω.
1: Κυρίως εγώ θέλω σβέρκο κεφάλι και αστράγαλους, κάτω πόδια, πατούσα.
2: Ρεφλεξολογία θέλει.
1: Ναι, τρελαίνουμε.
2: Πολύ καλή. Ναι, βέβαια, μέσα σε αυτά που λέμε είναι η ρεφλεξολογία.
1: Ρεφλεξολογία έχω κάνει και είναι πάρα πολύ ωραία φάση.
2: Και ξέρετε, εσείς όσοι δεν έχετε ακούσει τη ρεφλεξολογία, που πλέον όλοι την έχουν ακούσει, όπου πατάς κάτω στην πατούσα σε συγκεκριμένα σημεία, αυτό συνδέεται με όργανα του σώματος και σημεία του σώματος.
1: Εγώ μπορώ να κάθομαι να μετρίβεις, αλλά πρόσεχε να δεις. Να μετρίβεις, όχι να με χαϊδεύεις. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα χαϊδιά.
2: Α, θες το hardcore.
1: Ναι, θέλω τρίψιμο, μπορώ να κάθομαι όλη μέρα να μετρίβεις. Όλη μέρα, κάτω σαν γάτα. Κάθομαι, ναι.
3: Σου αρέσει,
1: όλη μέρα. Αλλά θέλω, όταν λέμε τρίψιμο τώρα, όχι χαδάκια και τέτοια.
2: Είναι λίγο μαζοχιστικό, γιατί δεν θέλει χάδια. Τα χάδια είναι ωραία.
1: Αλλά
2: δεν θέλει, δώσε.
3: Στο αθλητικό δηλαδή, μασάζ.
1: Ναι.
2: Ξύλο.
3: Γονάει το.
1: Αν όχι ξύλο τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά θέλω.
2: Είναι ξύλο τώρα, άμα θε να κάνει μασάζ, δεν είναι απλό.
1: Άλλο τρίψιμο, άλλο χάιδεμα. Εγώ θέλω ούτε ξύλο, θέλω τρίψιμο.
2: Τρίψιμο.
1: Από το πρώτο βράδυ. Μπορεί να με τρίβει.
2: Νάτο.
3: Εγώ θέλω τρίψιμο, παλό.
2: Τρίψτε με.
3: Ευεξία για μασάζ με ρωτά, Μαρία.
2: Όχι, λέω ευεξία. Ο Φάνη θέλει. Επειδή με ευεξία του
3: εμένα
2: να
3: μου
2: δίνεις,
3: είπε ο διατροφολόγος να κάνω 10.000 βήματα κάθε μέρα.
2: 10.000 βήματα.
3: Μέχρι το τέλος Ιουλίου. Συν τη διατροφή. Για να χάσω κάποια συγκεκριμένα κιλά που έχω βάλει ως στόχο.
2: Πόσα κιλά έχεις βάλει στόχο?
3: Έχω βάλει στόχο 10 με 12.
1: Είσαι καλά.
2: Δεν το λες και ευεξία. Αυτό είναι λίγο ταλαιπώρια αυτό τώρα.
3: 10.000 βήματα είναι πολλά.
2: Πάρα πολλά. Πόσο πρέπει να περπατάς, πόση ώρα για να κάνεις?
3: 6 χιλιόμετρα. 5 με 6 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ρε, μια χαρά είναι.
2: Παναγία μου.
1: Ξεκινά, Μίτσο.
2: Λοιπόν, εσύ, Λονίδα, κάνεις κάτι για ευεξία τον εαυτό σου? Γυμναστήριο. Α, ορίστε, πηγαίνει.
1: Δεν το βλέπεις, κομμάτια.
2: Και ο Λευτέρη.
3: Λευτέρης πάει τένις.
2: Α, πηγαίνεις τένις, Λευτέρη.
1: Πού τα βρεις τα λεφτά, πας τένις εσύ τη Λευτέρη, μπορεί να καταλάβω.
4: Σιγά τα λεφτά.
1: Πάνω πόσο έχει το μάθημα, πόση ώρα είναι? Πού πας τένις μόνο σου, κατεβαίνεις σε παρκάκι και βαράς ρακέτες? Τι εννοείς, όταν λες τένις, σιγά τα λεφτά, γιατί εγώ έχω πάει να έχω ρωτήσει στην Νέα Σμύρνη και μου έχουν πέσει και τα φρύδια.
3: Στην Νέα Σμύρνη.
2: Όχι, παιδιά, γενικά είναι ακριβό το τένις. Και εγώ έτσι ξέρω.
1: Όχι, ο Λευτέρης με κάποιο τρόπο το κάνει φθηνάρι. Για πες, ο κλασικός φίλος που εγώ το κάνει τσά. Πόσο δίνεις την ώρα για τένις?
4: Με το μήνα
1: πάει.
2: Πόσο ρε παιδί μου?
3: 50 ευρώ το μήνα.
1: Γιατί σε γκρουπάκια των χιλίων ατόμων είστε? 5 άτομα. Μάλιστα.
2: Και παίζετε μεταξύ σας.
1: Αδυνατό να σε πιστέψω, αλλά τέλος πάντων, anyway. Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Τι είπα, ψεύτης ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω θεραπείες ευεξίας που κάνουν οι διάσημοι. Και τώρα τελευταία έχει κάνει ο Ορλάντο Μπλουμ μία που είναι λίγο επικίνδυνη από τις κρίσεις βατράχου. Λοιπόν, ξεκινάω όμως με τη γυναίκα του Will Smith που ακολουθεί την ατμοθεραπεία εδίου, γνωστή και ως vaginal.
1: Εσύ ρε Μαρία, τώρα ασχολούμαι με το Λευτέρη. Ευεξία κόλπου θα πούμε τώρα.
2: Λοιπόν, ουσιαστικά τι κάνουν? Εκθέτει τα γενετικά όργανα, και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό και οποιοδήποτε, άντρας, γυναίκα θέλω να πω, σε ατμό από ζεστό νερό και βότανα. Λοιπόν, πρέπει να είναι. Τι είναι αυτό.
1: Είσαι χαζός, αγόρι μου.
3: Διαφήμιση.
1: Α, ωραία. Εντάξει, οκ. Συγγνώμη, και εγώ νόμιζα ότι δεν την παθιέψε.
2: Απλά δεν το βάζετε στο πολύ ζεστό, παιδιά. Έτσι, μην έχουμε και κανένα έγκαυμα.
3: Φανή, ακούς.
2: Ατμοθεραπεία.
1: Ναι.
2: Να κοχλάζει, αλλά χαλαρά.
3: Θα καούμε, παιδί μου.
2: Όχι, άμα δεν το βάλεις, είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό, λέει σε αυτό το σημείο.
1: Παιδιά, μην μου μιλάτε για τένις εμένα τώρα. Μην μου μιλάτε για τένις τώρα. Άστο.
3: Έλα, τένις που ξέρεις, μωρέ, Φάνη, έλα, τελείωνε.
2: Φάνη, ξέρεις και τένις τώρα. Πες το μας αυτό, κάτι κάνε τώρα.
3: Αποσύρσου μόνος.
2: Είναι ο νέος, πώς τον λένε, τον δικό μας.
1: Δεν θα κάτσω να πω τώρα.
2: Όχι, παίζει, Φάνη. Έπαιζες δηλαδή και τένις?
1: Δεν θα πω τίποτα. Γιατί θα περιμένετε να αρχίσει να κορυδεύει.
3: Αφού δεν έχει παίξει τένις αρχικά, το έχει πει και το κράζει κιόλα.
1: Μίτσο, μην μιλά για τένις. Δεν έχει πιάσει ρακέτα.
3: Τρία χρόνια πήγαινα τένις, αγόρι μου.
1: Καλά,
3: στο Φάλιρο και στη Βουλιαγμένη πήγαινα. Όχι όπου και όπου.
1: Και στην Πρέβεζα.
2: Εσύ είχε πάει, Φάνη.
1: Ρε Μαρία, άστο τώρα. Δεν θέλω να. Βλέπει ότι με τζιγκλάτε.
2: Βρέστο να λένε και για μένα, λένε όταν λέω αυτά τα δικά μου. Έχει πάει και τένις? Γιατί είχε περάσει όλα τα αθλήματα. Εγώ τον πιστεύω ότι μπορεί να έχει πάει και τένις.
3: Για πες.
2: Με την μπαλάκι παίζετε.
1: Με την μπαλάκι παίζετε. Προχωράμε, Μαρία. Τώρα, παιδιά, εγώ δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με ανθρώπους οι οποίοι πάνε και παίζουν πάντελ και τέτοια.
2: Πάντελ είναι πάρα πολύ καλό.
1: Εγώ έχω ξαναπεί δύο πράγματα ξέρω πάρα πολύ καλά στο 3. Μπάσκετ, τένις, πινκ-πονγκ.
4: Και χάντμπολ.
1: Χάντμπολ δεν παίζω καλό, όχι, δεν παίζω καλό.
3: Ποδόσφαιρο.
1: Δεν είμαι το ίδιο. Καλό είμαι, αλλά δεν είμαι τώρα. Δεν έχω, όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά.
3: Αφού έκανες.
1: Άλλο τι έκανα, ρε. Σου λέω τι είμαι καλό. Έχω κάνει τα πάντα.
2: Πάντελ έχει δοκιμάσει, γιατί αν είσαι καλό και στο πινκ-πονγκ και στο τένις, το πάντελ είναι μια κατάσταση.
1: Ναι, καλά. Ωραία, προχώρα, Μαρία.
3: Εγώ το ξέρω ότι σε έχω στο πινκ-πονγκ. Όποτε θε.
2: Έχει παίξει και εσύ πινκ-πονγκ.
1: Δεν το βλέπει τώρα, δεν μπορεί να κουνηθεί από το πάθο.
2: Είσαι καλό στο πινκ-πονγκ.
3: Πήγαινα πινκ-πονγκ δύο χρόνια.
1: Πήγαινα
3: πληροφορώ στο Φάληρο και.
1: Γιατί στο Φάληρο τώρα είναι η μέκα του πινκ-πονγκ.
3: Όχι, πρέπει να είμαι στο Φάληρο.
1: Α, ωραία. Γιατί το λες ότι. Ναι.
2: Κοίτα όμως, πήγαινε δύο χρόνια πινκ-πονγκ και άλλα δύο τένις.
3: Τρία
2: τένις. Α, είχε. Τυρακή
3: δεν την πιάνω καλά.
1: Πιάστηνα.
2: Εσύ συνέχισε. Πόσο καιρό έκανες τένις.
1: Παιδιά, δεν είπα ότι έκανα τένις. Είπα ότι ξέρω τένις. Δεν είναι τέτοιο.
3: Οι ρακέτες στην παραλία δεν είναι το ίδιο πράγμα με το τένις.
1: Αλλά πάμε, παιδιά. Έλα, Μαρία, συνέχισε τώρα. Δεν θέλω να κάτσω να πω στη διαδικασία.
2: Λοιπόν, η Ντέμι Μουρ κάνει αποτοξίνωση με βδέλες. Το ξέρετε, φαντάζομαι.
1: Και
2: αυτό.
1: Είμαι φοβερός και στο τέτοιο. Ένα παιχνίδι που δεν χάνομαι τίποτα είναι αυτό που έχει στα Λούνα Πάρκ, το ice hockey.
3: Ναι, είναι άθλημα, αυτό το κάνουν.
1: Όχι, ρε, αυτό με το χέρι αυτό. Όχι το χόκι, πάγω. Αυτό που είναι σε τραπέζια πάνω.
3: Είναι το χόκι, το ερχόκι.
1: Φίλε, σε αυτό είμαι. Έχω παίξει με τη μικρή παρά λίγο να σου βγάλω το μάτι του παιδιού από τη δύναμη που βάλα.
3: Έχω παίξει
2: με τη μικρή.
3: Κερδίζει την κόρη του 7 χρονών και λέει είμαι τρομερό.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Πραγματικά είσαι τρομακτικό.
2: Ο Λεωνίδας γελάει από την πρώτη στιγμή που το έπεσε.
1: Εντάξει, ο Λεωνίδας θα γελάσει
2: και γελάει πολύ ειρωνικά.
1: Λοιπόν.
3: Και στο άλλο που είμαι πολύ καλό που πήγαινα 4 χρόνια είναι το ποδοσφαιράκι, εσύ είμαι
1: πολύ. Όχι, δεν είμαι καλό και είναι καλό πατέρα μου.
2: Μόνο με τη μικρή έπαιζε και λε ότι
1: έχω παίξει και με τον κουμπάρο μου τον Γιώργο. Γενικά δεν έχω χάσει από άνθρωπο.
2: Και μα έχει
3: παίξει.
1: Τσιτσιφάνη.
2: Έχει παίξει με τη μικρή 5-6 ετών και έχει παίξει και με τον κουμπάρο του.
1: Εντάξει, εντάξει. Ναι, μα δεν. Εγώ βάζω. Εγώ σου λέω.
2: Έτσι τα βγάζει στα τέτοια.
1: Θέλει να κάνω σωμά μια μέρα κουνάπια σε ένα λούμα πάρκι να σκυφτιλίζω ένα με τη σειρά. Λοιπόν, προχωρά.
2: Φάνη, συγγνώμη λίγο. Έτσι τα βγάζει στα στατιστικά και είσαι καλό στο μπάσκετ.
3: Μπόλινγκ.
1: Πάμε, παιδιά.
2: Α, στο μπόλινγκ ήμουν καλή εγώ.
1: Δεν είμαι καλό. Δεν μ' αρέσει. Μπιλιάρδο, ξέρω να παίζω τα βασικά όμως, γιατί δεν είμαι καλός. Όταν λέω, παιδιά, όταν.
2: Εκεί που είναι καλός, παιδιά,
1: όταν
2: το λέει.
1: Να πω σε κάτι είμαι καλός, είμαι ο καλύτερος.
3: Α, δηλαδή, ο καλύτερος.
1: Ναι, μπιλιάρδο, ξέρω να παίζω αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλός. Εσένα σε κερδίζω. Τένις είμαι καλός.
3: Είμαι καλός.
2: Και έχω παίξει, λέει, με τα παιδάκια στην παραλία.
1: Εντάξει, καλά.
3: Έπαιζα ρακέτες με τη Σοφία Ειρήνη. Με τον Λαντράκη τον
1: κουμπί. Για μπάσκετ δεν χρειάζεται να μιλάτε. Πάρτε τηλέφωνο τον Πρίντεζη. Ο οποίος ξέρει τι έκανε φέτος.
2: Σε έβγαλε όμως.
1: Όχι, επειδή τον ξεφτύλισα γενικά σε διάφορα μέσα. Με έβαλε και τι μου έκανε. Με έβαλε φέτος να παίξω. Μου λέει θα παρουσιάσει μια μέρα και την άλλη θα παίξει. Μόνο την πρώτη μέρα θα παρουσιάσω φέτος Σύρο και την άλλη θα. Μάλλον την πρώτη μέρα θα παίξω και τη δεύτερη θα παρουσιάσω, δεν θυμάμαι. Και μου λέει επειδή μου φάγε στα αυτιά μου λέει. Και με έβαλε να παίξω διπλό. Ο κερατάς γιατί ξέρει ότι δεν έχω αντοχή. Άκου να δεις τώρα.
3: Θα ταπεινωθεί.
1: Τι να ταπεινωθώ, ρε. Αν έχει διαφεύγει σαν αντίπεση.
3: Με ποια θα παίξει. Αντίπαλο, ποια θα
1: παίξει. Με όποιο και να παίξω. Και με τον Πετρούγκη να με βάλω να παίξω, σου κερδίσω. Έλα.
2: Δεν είναι.
1: Όχι, θέλω να σου πω και με τον Πετρούνια που είναι σε κρίκου αυτό.
2: Τι θα κάνει και κρίκου.
1: Τελευταία φορά του κέρδισα με τη γυναίκα μου, τη Βασιλική και τη Μιλούση. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, θέλω να σου πω τι να πω.
3: Να πούμε βέβαια ότι τότε δεν κέρδισε εσύ.
1: Ποιο κέρδισε.
3: Χάρη στον DK. Ναι, κέρδισε που βάζει όλα τα καλάθια.
1: Έπαιξε. Ο DK για να πάρει μπάλα, ποιο την έδινε.
3: Ποιο την έδινε.
1: Αυτό, 1-0. Λοιπόν, να, στέλνει και ο τέτοιο.
3: Ποιο,
1: ο Πετρούνια. Μου στέλνει μήνυμα τώρα. Και με το Λευτέρι τέτοιο. Πέντε κρίκι να τα λύρω, μου λέει Πετρούνια. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο Πρίντεζης, το ξέρουμε, είναι δολοπλόκος. Θα κάνει τα πάντα για να μην κερδίσω. Γιατί έχω ανοίξει πολύ το στόμα μου. Θα δούμε όμως.
2: Εσύ θα ξεκινήσει και προετοιμασία.
1: Τι να, με τον Πρίντεζη πίσω. Σιγά τώρα.
2: Δεν χρειάζεται προετοιμασία. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα. Ναι, ακολουθεί μια έτσι λίγο επικίνδυνη μόδα detox ο Orlando Bloom. Γιατί Γιατί παίρνει, ουσιαστικά τι κάνει. Παίρνουν αυτό το κάμπο, κάμπο λέγεται, mm-hmm. που προέρχεται λέει από τις εκρήσεις του δέρματος του βατράχου, φιλομέντου σαν μπικόλορ.
1: Τι λες εσύ, να είσαι εγώ τα δικά μου και πετάει και η Μαρία από εκεί λέξεις, ρε. Μπικόλορ, μέντουσα, ναι.
2: Λοιπόν, είναι ουσιαστικά σαμάνικη τελετή που κάνει.
3: Άλλα,
2: ο
3: Μαρία.
2: Να το πούμε, ερχόμαστε και στα δικά μου, όπως καταλαβαίνετε. Τι κάνουνε, βάζουνε, κάνουνε μικρά εγκαυματάκια στο ανώτερο στρώμα του δέρματος. Μικρά, ένα τσακ, τσακ, τσακ.
3: Ας καλά, παιδί μου, λες στον κόσμο να κάνει εγκαυματάκια.
2: Όχι, σου λέω τι κάνει ο Ορλάντο Μπλουμ. Με ένα έτσι ραβδάκι μικρό, καυτό, έτσι γλυκούλικο. Και στη συνέχεια αυτό το αποξηραμένο κάμπο το βάζουν εκεί που έχουν κάνει τα εγκαύματα για 15 λεπτάκια. Στις γυναίκες το βάζουν στα πόδια, ενώ στους άντρες στα χέρια, mm-hmm. ως συνήθως. Στον Αμαζόνιο τα χρησιμοποιούν αυτά. Γενικά ο Αμαζόνιος, παιδί, είναι πολύ μπροστά σε αυτά. Τέλος πάντων, μην τα κάνετε, μα δεν τα ξέρετε εσείς. Και έχει δηλώσει ο Μπλουμ ότι έχει υποβληθεί.

0: Τάσεις Γουίνεθ Πάθρο στην ηλικία σου. Τι δουλειά, θα μου πεις και αυτή τη μεγάλη.
1: Είσαι καλά.
0: Τι δουλειά έχεις να ταυτιστείς εσύ με την Γουίνεθ Πάθρο, η δισεκατομμυρίουχα η οποία βγάζει κρέμες από το τέτοιο της, από το αυτό της. Τι δουλειά
1: έχεις. Η Τζένιφερ Άνιστον που έπαιρνε το σπέρμα με τα άλλα και βάζανε πάνω στο πρόσωπο από ένα ψάρι.
0: Έβαζε και η Ελένη έβαζε μας.
2: Σπέρμα Σολομού.
0: Σπέρμα Σολομού.
1: Από Σολομού.
0: Η Ελένη έβαζε κρέμα με σπέρμα Σολομού. Την είχε φέρει και εδώ πέρα.
2: Αλλή κρέμα μόνο, παιδί μου, έκανε νέσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι έγκυος τώρα. Τι μου λες, μωρέ, Ελένη, με Μαρία τώρα, άσε με ήσυχο, ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά και γιατί το σάλιο από το σαλιγκάρι δεν είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ορός σαλιγκαριού.
0: Ορός σαλιγκαριού.
1: Βέβαια.
0: Που φτάσαμε το μάρκετινγκ τρομερό τώρα.
1: Πάρα πολύ καλό. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό που βγάζουν τα ζωάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ λειτουργικά τέλος πάντων. Αυτό το τρέντ, παιδιά, βέβαια, είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Και έχουν πέσει λίγο να φάνε τον Ορλάντο Μπλουμ. Όμως εκείνος το υποστηρίζει και όλο και περισσότεροι διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ αρχίζουν και το ασπάζονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τελετουργικό που γίνεται και απλά, αν κάποιος νιώσει λίγο αδιαθεσία, λίγο μπορεί διάρρεια, μπορεί κάτι να το πιάσει, εκεί πέρα δεν θα
0: παναλαμβάνει. Αν νιώσει λίγο διάρρεια, τι νιώθει, δεν είμαι πολύ καλά, μωρέ, νιώθω λίγο διάρρεια.
1: Όχι, εσύ, αλλιώς.
0: Πώς είσαι, κάτι με ενοχλεί, κάτι ξερνάω από το πρωί.
1: Ρε Σιφάνη, λέω, αν νιώσει αδιαθεσία, μια μικρή διάρρεια σε πιάσει, αυτό. Λοιπόν, και αν πέσει λίγο η πίεση και αυτά, να ξέρετε, δεν το επαναλαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Το λέει και ο
0: καλά, αυτό που λέει ο Μανουήλ, λέει ότι ο Ορλάντο Μπλουμ έχει κάνει ναρκωτικά με σαμάν στο Αμαζόνιο. Αυτός είναι πυροβολημένος, δεν είναι καλά. Γενικά.
1: Από εκεί τώρα, ήταν σαμάνικη τελετή.
0: Ναι, προσπερματικά υγρά, λέει, από δελφίνι στην Ινδοκίνα, μια τάση. Πώς και δεν την ξέρει η Μαρία.
1: Λοιπόν... Προσπερματικά, από δελφίνι.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πώς θα τα σπάσει όμως. Θέλει λίγο. Πλάκα κάνει. Ρε Μαρία, πω. Είναι δυνατόν, πλάκα κάνει ο άνθρωπος. Να κάθεσαι κάποιος να. Και πώς θα παίρνει τα προσπερματικά
1: από. Γιατί από το Σολομό πώς θα παίρνει, ρε Φάνη, το δελφίνι θα κολλήσει. Το δελφίνι θα κολλήσουμε.
2: Στο Σολομό, ρε Μαρία, έχουμε τέτοιο.
0: Στο Σολομό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, έστειλε ένα θέμα ο Δημήτρης το πρωί ότι αυτό με τον αυνανισμό των.
2: Των πουλιών.
1: Ποιο πουλιών.
0: Αύριο, έχει φέρει θέμα αυτό. Βγήκε νόμος που επιτρέπεται, δεν ξέρω σε ποια χώρα. Επιτρέπεται ο αυνανισμός των πουλιών. Να το, αν κατάλαβα καλά, να το κάνεις εσύ στο πουλί σου.
2: Όχι να το κάνω εγώ στο πουλί μου.
1: Στο πετούμενο, παιδί
2: αυνανισμός.
1: Μου.
2: Μόνα τους, μόνα τους τα κάνουν.
1: Γιατί έχουν.
0: Όχι, ρε Μίτσο, βγήκε νόμος ότι εσύ μπορείς στο πτηνό να του.
2: Όχι να το. Φάνηκε, όχι, παιδί μου.
0: Παιδί μου, με τρελαίνεις τώρα.
2: Μόνα τους.
0: Μόνα τους, γιατί δεν υπήρχε κάποια απαγόρευση.
1: Με τα φτερά.
2: Τα τιμωρούσανε.
1: Τι είναι να τιμωρούσαν.
2: Απαγορευότανε πολύ, τα τιμωρούσαν τα πουλιά τους. Αν έπιανε στο πουλί σου να αυνανίζεται.
0: Το πουλί, το πετούμενο. Το πετούμενο πουλί, το καναρίνι σου.
1: Και αυτό.
0: Έχει πιάσει κανένα το. Έχει
2: πάρα κάτι... πολύ σε πληροφορώ.
1: Πού ρε παιδιά, γιατί πού το έχουνε.
2: Και όχι απλώς τους έπαιρναν το πόδι από εκεί. Τους έπαιρναν το πόδι από εκεί και τα τιμωρούσαν.
1: Α, με τα πόδια το
0: έκανα. Παιδιά, το βρήκα το πόδι. Είναι από τη Λάιφο κιόλα. Ο αυνανισμό στα πτηνά είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να τιμωρείται σύμφωνα με του επιστήμονε. Νέα μελέτη δείχνει ότι η συμπεριφορά είναι πιο συχνή στα άγρια πτηνά από ό,τι σε αυτά εχμαλωσία. Λέει, ω μια πολλή.
2: Δηλαδή, όχι, το να ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η κοπή στη ζώου. Θα κάτσει να παίξει το πουλάκι του πουλιού.
1: Γιατί το βλέπεις.
0: Λέει, εδώ πρέπει ο αυνανισμός. Κοίτα κάτι τέτοιο. Αυνανισμός από την να ανατρέπονται παλιές αντιλήψεις. Γιατί εμείς παλιά στα δικά μας τα χρόνια ήταν.
2: Και όμως φάνη πάρα πολύ.
0: Απολύ εκτροφής και εκδοτήτες πτηνών συμβουλεύοντουσαν να αποτρέπουν τα πτηνά τους ακόμη και να τα τιμωρούν όταν επιδίδονταν σε πράξη αυτοκανοποίηση. Δεν το ήξερα αυτό. Έλα ρε.
1: Συγγνώμη, πώς ρε παιδιά γίνεται αυτό με το πόδι του.
0: Τώρα Μαρία, τώρα τι με ρωτάς, με το πόδι του, με το χέρι του, δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος είναι,
1: εγώ δεν το έχω.
0: Η φύση βρίσκει τον τρόπο, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Κουνάβια, περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα, κλείστε. Αντιχέσου, ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Music 892.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
15: Εξωγήινος, τι, πού?
16: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
15: Άστο, το έχω. I speak England very best.
14: Ποιος θα του το πει?
16: You tell him.
15: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Γύρνα. Δεξιά.
20: Music.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη σεζόν. Ναυομαχίες.
1: Ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Έχουμε την Ελένη.
1: Ελενάκη, Λενιό.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλό
1: Λενιό μου.
3: Μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλά κρασιά θα πω εγώ, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, Ελένη, πού θα πας διακοπές?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, ακόμη δεν έχω αποφασίσει.
1: Καλά, βρε, Ντουα Λίπα, που ακόμα δεν έχεις αποφασίσει. Καλά, βρε. Σε περιμένω όλα τα νησιά μου, ρε ψωναρά. Λέγε, ένα, δύο ή τρία.
3: Τρία.
1: Δεν έχει αποφασίσει η Ελένη που θα πάει.
2: Γιατί είσαι η Φάνη, εσύ ξέρεις που θα πας. Βασικά.
1: Ναι, θα παίξεις με τη Μαρία, ψωναρά, ακού.
2: Ποιος έχει αποφασίσει? Ελένη.
3: Ελένη.
2: Ναι, άκουσα έτσι ένα στυλ απογοήτευση.
1: Καθόλου, ρε.
3: Όχι, εντάξει.
1: Αυτή τώρα ξύπνησε. Αυτή τώρα ξύπνησε.
2: Ελένη, δεν θες καθόλου.
1: Δημήτρη, ποιον έχεις πάρει?
4: Τον Τάσο, αλλά...
1: Τάσο, δεν το σηκώνει ο Τάσος. Έλα, Τάσο. Τάσο.
5: Ναι.
1: Έλα, καλημέρα. Ξύπνα και εσύ. Πω, όλοι οι κοιμισμένοι μας πήραν τηλέφωνο. Έλα, καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Δύο ή ένα?
5: Δύο.
1: Δύο. Ο Τάσος θα παίξει με το δύο. Θα παίξουμε μαζί από τη σκύλα στη Χάριβδη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι σήμερα. Δύο κοιμισμένοι ακροατές, η Ελένη και ο Τάσος, κοιμούνται όρθιοι. Θα παίξουν με τη Μαρία και μαζί μου. Παιδιά, τα που παίζουμε.
3: Πάνη, δεν είμαστε κοιμισμένοι, απλά με απογοήτευσες. Γιατί εντάξει, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα υγείας.
1: Ναι.
3: Και επειδή κάνω κάποιες θεραπείες, δεν ξέρω αν θα πάω διακοπές και με απογοήτευσες.
1: Και πού να το ξέρω εγώ, να μιλήσω τα νύχια μου ότι έχει σοβαρό θέμα υγείας. Είναι δυνατόν? Εγώ να σε κοροϊδέψω, πήρα τηλέφωνο.
2: Να σου φτιάξει τη διάθεση, ήθελε.
1: Ναι, δεν πειράζει. Πω, μην κλαίγεσαι τώρα. Σοβαρό θέμα ξεπερνιέται.
3: Θα δούμε.
1: Ωραία. Τουλάχιστον να σου
4: πει. Θα ξεπεραστεί.
1: Θα ξεπεραστεί και άμα είσαι εδώ πέρα να ξαναπάρει τηλέφωνο, να σε ξανακράξω. Λοιπόν, θα σου κάνω εγώ τέτοιο. Πάμε να παίξουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει είναι ο νικητή. Είναι απλωτά που παίζουμε, το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά.
5: Ναι, ναι.
1: Ξυπνά, ναι, ναι, το ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει πρώτο, Λεωνίδα.
4: Μαρία
1: με την Ελένη.
2: Ελένη,
1: σταμάτα, Ελένη, σταμάτα, Ελένη, σε ακούω. Θα σε φας το κράξιμό σου. Δεν λυπάμαι εγώ καταστάσεις υγείας. Θα φας κράξιμό, το λέω από τώρα, ηρέμησε. Τρία, είσαι έτοιμη?
2: Περίμενε, καλέ, δεν έχω τις κάρτες.
1: Ναι.
2: Ελένη, πάμε.
1: Λεωνάκη.
2: Πάμε, Ελένη.
1: Είσαι έτοιμη? Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν,
1: καλά.
2: Αχ, λοιπόν, ήταν αυτός ένας μεγάλος, λένε είναι ο Δον Κιχώτης, ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν, τι ήτανε?
3: Υπότης.
2: Όχι, ο Σούπερμαν, τι ήτανε?
1: Τι να κάνω?
2: Είσαι, λέει, ο Μέσωσες. Έλα, πες, πάσω.
3: Υπερίωρας.
2: Ο ήρωας, μπράβο, το είπε ο ήρωας.
1: Ναι, αλλά...
2: Λοιπόν, εκεί πες.
1: Ωραία, μία, δεν είναι άσχημα.
4: Ρε Μαρία, είναι δυνατόν.
1: Τι λες, ρε Μαρία, την έκαψε
4: το πέλα. Θα τραβάω τα βυζιά μου.
1: Πραγματικά.
2: Μετά είπε ο Σούπερμαν κατευθείαν.
1: Πω. Ελενιό, συγγνώμη, έπεσες πάνω στον ογκόλιθο που λέγεται Μαρία Ένεση. Λοιπόν, τρία, δύο, είσαι έτοιμος, Τάσο?
5: Ναι, ναι.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, Τάσο, τι λέει αυτό, πες πάσο.
5: Πάσο.
1: Όχι, αλλιώς το ΝΑΤΟ. Είναι τα, δύο λέξεις. Τα, που πάνε όλοι οι βρικόλακες, ρε. Έλα, ρε, εσύ.
5: Αυτά, πάσο.
1: Όταν είμαστε όλοι μαζί, τι είμαστε?
5: Παρέα.
1: Ωραία. Όταν βάλουμε Αφρική, Αμερική, όλα αυτά, τι είναι? Τα... Μπράβο,
5: έθνη.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή τι κάνουμε? Ωραία, ισοπαλία. Πάμε, βρήκε το Ηνωμένα Έθνη. Πάμε, δεύτερη ευκαιρία.
2: Ήταν δύσκολο.
1: Παρακαλώ, έλα, φιλενάδα.
2: Έλα, Ελένη.
1: Λελένη, ξύπνα, έχεις δεύτερη ευκαιρία.
2: Πάμε.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, όταν κάνει τικ-τακ, τικ-τακ, τι είναι στο σώμα? Στο σώμα.
3: Καρδιά.
2: Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει για να τελειώσει αυτό που ακούς και το παιχνίδι. Τι είναι αυτό που ακούς ο ήχος?
1: Την έχεις κάψει τη γυναίκα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση. Πώς να το εξηγήσω?
1: Πάμε, Τάσο. Τάσο, ξύπνα. Λενιό, συγγνώμη σου, τύχη Μαρία. Τι να κάνουμε?
4: Λοιπόν.
1: Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Τάσο. Τέτοιο ήταν ο T-Rex. Ήτανε.
5: Τυρανόσαυρος.
1: Τώρα πώς τον βρίσκουμε, σε μορφή?
5: Σκελετό.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτό? Πώς το λένε, ο σκελετός, πώς λέγεται όταν το βρίσκουμε σε...
5: Ναι! Απολυθωμένος.
1: Πολύ βόμα.
2: Ότι κέρδισα.
1: Λενιό.
2: Ότι κέρδισα.
1: Λενιό.
2: Ελένη.
1: Συγχαρητήρια δώρο 100 ευρώ δωροεπιταγή από My Market.
2: Κερδίσαμε.
1: Και καλά ξεμπερδέματα με τα προβλήματα υγείας. Να πάνε όλα καλά. Και να πάρεις να σε ξανακράξω, ε. Το κράξιμο δίνει ζωή, φιλενάδα.
4: Καλή επιτυχία, Ελένη μου.
2: Χάσατε, που χάσαμε. Σήμερα δεν ήταν καθόλου καλή μέρα δική μου.
1: Δεν ήταν καθόλου.
2: Λοιπόν, και χάσατε.
1: Φίλε και φίλοι.
4: Ενώ την προηγούμενη μέρα ήταν πολύ καλές δικές σου.
2: Είσαι καλά, ντέρμπι δεν είχαμε την προηγούμενη φορά.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: το χάσετε.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Κούνιο.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
2: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα. Και μιας και μιλάμε για επαρχίες, έχω ένα θέμα τέλειο. Μετά τον μετροσέξουαλ, παιδιά, που έχει γίνει χαμός, έχετε ως πορνοσέξουαλ.
4: Ποιος?
2: Κάνει δυνατό comeback ως πορνοσέξουαλ.
4: Σπορνο.
2: Ναι, σπορνοσέξουαλ. Θα σας πω λοιπόν τώρα πρώτα απ' όλα τη διαφορά για να ξεκινήσετε να ξέρετε τι σημαίνει. Ο μετροσέξουαλ, ξέρουμε, έχει κάνει την εμφάνισή του ο μετροσέξουαλ εδώ και 20 χρόνια. Είναι οι άνδρες που ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξωτερική τους εμφάνιση, ενώ ο τρόπος ζωής τους συγκρίνεται με αυτό των ομοφυλόφιλων ανδρών, αλλά γενικά προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Ως πορνοσέξουαλ είναι οι άντρες που όχι απλά φροντίζουν το σώμα τους αφιερώνοντας πολλές ώρες στην εμφάνισή τους, αλλά το προβάλλουν κιόλας μέσα από τα social media.
5: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός ο τύπος ανδρών άρεσε πάρα πολύ στις γυναίκες και τώρα έχουν ξεκινήσει τα κορίτσια να μην το πολύ θέλουν και να γυρνάνε στους μετροσέξουαλ. Να προτιμούν συγκριτικά με τους πορνοσέξουαλ τους μετροσέξουαλ. Πάμε όμως λίγο να δούμε τους πορνοσέξουαλ.
5: Μην παρεξηγηθώ. Αυτοί που μένουν επαρχία είναι άλλη κατηγορία. Εγώ λέω για τους Αθηναίους που θέλουν να πάνε επαρχία. Μπερδεύεστε. Στέλνετε πολλά παιδιά από επαρχίες. Εσείς είναι άλλο πράγμα. Άλλο να έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στην επαρχία. Εγώ λέω για αυτούς τους Αθηναίους εδώ πέρα, τους μετροσέξουαλ, που λέει η Μαρία. Αυτούς που κάνουν τέτοιο. Μην μπερδεύεστε. Μην στέλνετε μηνύματα από επαρχία. Επαρχία όσοι είστε είναι άλλη κατηγορία. Εγώ λέω για κάτι Αθηναίους που ξαφνικά μου θέλουν να μου γίνουν αγρότες και δεν έχουν πιάσει μια τσάπα στο χέρι τους. Αυτούς λέω, παιδιά, εγώ. Μην τρελαίνεστε. Δεν τα έχω βάλει με την επαρχία. Ξέρετε, για κάτι Αθηναίοι που βγαίνουν και κλαίγονται εδώ πέρα. Που δεν έχουν δώσει μια βίδα στη ζωή τους και θέλουν να πάνε να γίνουν και αγρότες, ό,τι έχουν δει στην τηλεόραση. Μην μπερδεύεστε. Συνέχισε, Μαρία.
2: Παιδιά, δεν είναι πόρνο, είναι σπόρνο.
5: Ναι, ναι.
2: Σεξουαλ.
5: Ναι.
2: Μην γράφετε πόρνο, σπόρνο σεξουαλ. Λοιπόν, είναι αυτοί οι άντρες που κάθε λίγο και λιγάκι θα μπουν μέσα στα social media να τσεκάρουν ποιος έχει δει το story, πόσα likes έχουν. Γενικότερα θα δουν τα πάντα. Όταν έχουν μια πολύ σημαντική βραδιά και συναντάνε κάποιον, το πρώτο που θα το ρωτήσουν είναι τι έχεις κάνει στο πρόσωπό σου, έχεις κάνει κάτι. Όταν θέλουν να προσεγγίσουν μια γυναίκα, τις λένε ότι ουσιαστικά είναι πιο παιχνιδιάρηδες στα ερωτικά.
5: Τι λες τώρα εσύ, Μόνη Μαρία, πάλι. Κοιτάω τα μηνύματα εγώ που στέλνουν εδώ πέρα και με κράζουν και δεν ξεχνάω τώρα τι πορνοσέξουαλ.
2: Ναι.
4: Σπόρνο.
5: Σπορνοσέξουαλ, ναι. Μιλάμε για πορνοσέξουαλ και σπορνοσέξουαλ.
4: Όχι πορνοσέξουαλ.
2: Όχι πορνοσέξουαλ, παιδί μου. Σπόρνο. Μετά τους μετροσέξουαλ ήρθαν οι σπορνοσέξουαλ.
4: Προχωράς από το σπορτ, έτσι.
2: Σπορτ, ναι. Γιατί θέλουν να έχουν το σώμα τους σε πολύ καλή κατάσταση.
5: Ναι, ναι.
2: Αυτό που βλέπεις το πολύ γυμνασμένο, το αλαβάστρινο, το ξυρισμένο. Αυτό είναι με τα αντιλιακά που γυαλίζουν και τα λάδια.
4: Τα ξέρεις, Μαρία.
2: Ακριβώς αυτό.
4: Τα αναλύεις πολύ.
2: Καλά, δεν τους βλέπεις και στα γυμναστήρια όταν πήγαινα. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι είναι σπορνοσέξουαλ.
4: Θες να σου πω κάτι, Μαρία.
2: Τι?
4: Αν είχα κοιλιακούς κι εγώ.
2: Θα ήσουν έτσι.
4: Θα ήμουν έτσι.
2: Όντω, εσύ Δημήτρη.
4: Εντάξει, θα ήθελα να τους δείχνω, ρε φίλε. Ξέρεις με πόσο
2: άλλα
4: κόπο.
2: Τους δείξεις, θα βάζεις λάδι, δηλαδή.
4: Όχι,
2: τώρα
4: λάδι δεν θα βάζα.
2: Αυτό σου λέω. Θα τα ξέρεις όλα.
4: Άμα ήταν να φαινόταν καλύτερα, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το σκεφτόμουν.
2: Ούτε
4: αλλά
2: λίγο χνουδάκι
4: μπορεί, εντάξει, γιατί και εγώ έχω ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις με πόσο κόπο χτίστηκε αυτός ο κοιλιακός.
2: Εντάξει, χτίζεται. Δεν σου λέει, χτυπιούνται στα γυμναστήρια, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όλη τους η ζωή είναι. Α, φοράνε το t-shirt με το βαθύ βέθα, το φόραγες και αυτό εσύ.
4: Όχι, δεν μπορούσα να το βάλω.
5: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και γενικά αρέσουν στις
5: Συγγνώμη να διακόψω. Ναι. Να συνεχίσω λίγο το προηγούμενο θέμα.
2: Γιατί
5: πάρα πολλοί από αυτές τις ψωνάρες που θέλουν να πάνε στην επαρχία νομίζουν ότι η επαρχία είναι η Μύκονος το χειμώνα. Είναι η Σαντορίνη. Είναι η Κο. Παιδιά, όταν λέμε για επαρχία, είναι αυτό που φαίνεται. Πηγαίνετε, παιδιά, στην Πτολεμαϊδά χειμώνα. Πηγαίνετε στην Αλίαρτο. Θέλετε επαρχία. Πηγαίνετε σε δίκαια μέρη, γιατί είσαι η επαρχία. Λέτε, βέβαια θα έπαινα στην επαρχία και στο μυαλό της έχει επαρχία. Έχει, πώς το λένε, τα καλάβρητα και να έχει ένα μικρό μπουτίκ χοτέλ. Λοιπόν, μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Όταν λέμε επαρχία, πήγαινε στην Αμαλιάδα χειμώνα να μαζεύεις. Να μαζεύεις το καρπούζι το χειμώνα, το καλοκαίρι το μαζεύεις. Λοιπόν, πηγαίνετε πύργο Ηλίας χειμώνα. Γιατί όλοι πετάγεστε και λέτε, α, είναι ωραία στην επαρχία. Ναι, φυσικά, φίλε. Επαρχία, όταν εννοείς, τι εννοείς επαρχία. Ηράκλειο Κρήτης. Τι εννοείς. Και δεν έχει να. Πηγαίνετε, αυτές είναι οι επαρχίες. Αυτές είναι οι επαρχίες. Λοιπόν, πήγαινε Μεγαλόπολη να δεις τι γίνεται. Και θα σου πω εγώ μετά, γιατί όλοι έχετε νησιά, έχετε τέτοια πράγματα στο μυαλό σας. Πηγαίνετε σε τέτοιες επαρχίες.
4: Φλόρινα.
5: Ναι. Πανώ, δεν ξέρουν. Όλοι βλέπουν TikTok, ρε, και νομίζουν ότι η επαρχία είναι τέτοιο. Δεν είναι στο μικρό πάπιγκο να έχει, πώς το λένε, δύο νοικιαζόμενα. Τι λέει, ο Φάνης λέει, βγάζει 100 χιλιάρικα και έτσι είναι τέλεια Αθήνα τέτοιο. Ο Φάνης βγάζει παραπάνω από 100 χιλιάρικα βλακόμετρε, φίλε Γιάννη. δεν έχει να κάνει. Και ο Φάνης όταν έβγαζε, έπαιρνε 600 ευρώ μπλοκάκι το μήνα, τα ίδια έλεγε. Μην τρελαίνεσαι.
2: Εντάξει, δεν έχω καταλάβει. Λέει ότι Φάνη επίσης έρχονται στα χωριά για τριήμερα και διακοπές και εμείς πρέπει να σταματήσουμε όλες τις δουλειές μας ξαφνικά για να μην τους χαλάσουμε την ηρεμία τους.
5: Ναι, άλλο αυτό.
2: Γιατί σταματάνε οι δουλειές. Σταματάνε οι δουλειές.
5: Τίποτα, ρε, γιατί πηγαίνω. Ναι, πηγαίνω. Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πρόβλημα ο Αθηναίος. Όταν βγαίνει ο Αθηναίος είναι πρόβλημα για τον ντόπιο. Ξαφνικά πάει ο ντόπιος, πας εσύ, Μωρή Μαρία, και εγώ φεύγω, εγώ πάω στο χωριό μου στο ίδιο. Και από εκεί πέρα από άλλους έχει πρόβλημα παρκάρισμα. Δημιουργούμε κίνηση. Τους δημιουργούμε, έχουν οι άνθρωποι την ησυχία τους.
2: Ναι, εντάξει, αλλά θέλουν και τον τουρισμό. Δεν τον θέλουν στην επαρχία. Τον θέλουν τον τουρισμό. Ναι. Εντάξει. Πω, παιδιά, θα τρώγεσαι τώρα.
5: Μα είναι δυνατόν. Μα αυτό σου λέω. Όλοι έχουμε την επαρχία. Αν δεν έχετε πάει σε πραγματική ελληνική επαρχία, μου πετάνε 2-3 πολύ ωραία μέρη και λέει: εγώ πήγα, λέει, και μένω μόνιμα στην Άξο το χειμώνα. Εντάξει, ρε φίλε, η Άξο είναι ωραία. Και ειδικά και τι δουλειά κάνει στην Άξο. Αλλά υπάρχουν επαρχίες οι οποίες είναι φρίκι.
2: Εντάξει, αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερη επαρχία λένε τις μεγαλοπόλεις που δεν λέγονται επαρχία.
5: Ναι,
2: δεν ξέρω πώς τις λέμε.
5: Ναι, ναι, καλά, άστο.
2: Τώρα τι να σου λέω εγώ.
4: Σήμερα σφύρα το παιδί.
2: Άστο, ναι, τώρα τι να πω.
5: Ναι, όχι, συνέχισε, δεν σφύρα, τι ώρα.
2: Σπορνό, παρά 10
4: είναι.
2: Παρά 10 είναι τώρα.
5: Λοιπόν, φίλε, άστο, παιδιά. Πηγαίνετε να μείνετε Αγρίνιο χειμώνα, που το Αγρίνιο μια χαρά είναι. Φίλε και φίλοι.
2: Εσύ πέρα από την Καλαμάτα, πού είχες μείνει χειμώνα?
5: Η Καλαμάτα, φίλε, είναι
2: πηγή. Γιατί είναι μεγάλη.
5: Η Καλαμάτα είναι,
2: ναι,
5: πολύ ωραία πόλη και δεν το συζητώ. Σε πόλη.
2: Ναι.
5: Πόλη.
2: Όχι, επαρχία, ρε παιδί μου, επειδή σε βλέπω ότι το ζεις.
5: Επαρχία, τη μόνη επαρχία που ξέρω καλά και τη πόλη είναι το Αίγιο. Ναι. Το οποίο Αίγιο είναι, αν πας χειμώνα, νομίζω έχει περισσότερο κόσμο από ότι είχε το Walking Dead που πήγαιναν στο τέτοιο.
2: Τόσο πολύ,
5: από τότε που κλείσαν και οι βιομηχανίες, οι μεγάλες, η χαρτοποιία, οι δέγοι που έχουν. Είναι ζόρικα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να λέμε. Για αυτό σου λέω, για κάποιον που μένει εκεί πέρα, είναι άλλο πράγμα να έχεις τέτοιο. Να φύγεις εσύ, για αυτό σου λέω, εσύ λοιπόν, και κάθε ψωνάρα που λέει, αχ, πολύ όχι να κάτσω να πάρω 800 ευρώ στην Αθήνα. Πήγαινε να πάρεις 800 ευρώ στο Αίγιο. Δεν σου λέω ότι μπορεί να ποιοτικά. Να μένεις καλύτερα. Το θέμα είναι, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Δηλαδή, εσύ τι νομίζεις, θα βγαίνεις έξω, θα έχεις σκοτούλες σου.
2: Ναι, ρε παιδί, πιο ξενιασιά.
5: Πήγε να το. Αυτό εγώ για αυτούς λέω. Πηγαίνετε να το δοκιμάσετε και μετά λέτε να μου πείτε. Τώρα, κάποιος που πήγε στην Άξο, που έχει δύο ενοικιαζόμενα ο πατέρας του και το παίζει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα στο μυαλό σου, προστάγεται.
1: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου από

0: ακροατές ραδιοφώνων, εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Γύρνα, δεξιά, Music 89.

0: Κούμπο.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
2: Πέρτα.
3: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Παρακαλώ, ποιον
4: Μαριάννα,
3: έχουμε.
4: Μαριάννα.
3: Μαριάννα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
3: δεσμή της Μαριάννα. Ηλικία και επάγγελμα, παρακαλώ.
5: 27, δασκάλα.
3: Δασκάλα σε δημοτικό, πρωτοβάθμιας, τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας.
4: Δασκάλα λέει.
3: Πρώτη δημοτικού. Αχ, ρε Μαριάννα. Τι λέει, για λέγε τώρα. Για πες μου, Μαριάννα, γιατί και εμένα η κόρη μου είναι πρώτη δημοτικού. Πώς, τι βλέπεις?
5: Είναι καλά τα πράγματα.
3: Ναι.
4: Είσαι ανοιχτή ακρόαση.
3: Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, Μαριάννα, δεν σε ακούω καλά.
5: Δεν είμαι ανοιχτή ακρόαση, αλλά είμαι στη δουλειά, γι' αυτό δεν με ακούτε καλά.
3: Έλα, μωρέ, στη δουλειά τώρα. Να σου πω, εσύ, σαν πολλά μαθήματα δεν βάζετε πλέον πρώτη δημοτικού. Εγώ έχω τη μικρή εδώ πέρα. Γιατί όμως τα παιδιά τα φορτώνουν τόσο πολύ, δεν τα έχω καταλάβει.
5: Κοίταξε να δεις, επειδή φορτώνουν έτσι, τραβάνε τα παιδιά, οπότε γιατί να μην τα φορτώσουμε.
3: Σωστό και
4: αυτό.
3: Σου λέει αυτό. Ναι.
4: Τώρα αυτό είναι καλό σε σκεπτικό. Λειτουργεί ή θα καεί ο εγκέφαλός τους?
3: Να σου πω κάτι, Μαριάννα. Να σου πω κάτι. Λέει η Μαρία, λέει, μην καεί ο εγκέφαλός. Ο εγκέφαλος, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, Μαριάννα μου, θα καεί με κάποιο τρόπο. Ας καεί από τα μαθήματα. Αυτό δεν λέει.
6: Ναι, δεν παίζουν. Δεν προλαβαίνουν να παίξουν, παιδί μου. Είναι λίγο το σχολείο πιο χαρούμενο.
4: Κάτσε, η Σοφία Ειρήνη προλαβαίνει να παίξει, είναι στα μαθήματα συνέχεια.
3: Ναι, παιδί μου, παίζουν, αλλά βλέπω και τα μαθήματα ότι είναι πολλά. Είναι πολλά τα μαθήματα. Δηλαδή, εγώ ή δεν θυμάμαι εγώ τα μαθήματα που είχαμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Μαριάννα μου, εσείς τα ξέρετε. Δεν είμαι εκπαιδευτικός. Εγώ μην κάνω και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Εγώ χαίρεσα. Δεν είμαι γονιός που θα βάλω χέρι στο δάσκαλο. Εγώ θα γνωρίσω τον δάσκαλο, θα του δείξω εμπιστοσύνη και από εκεί πέρα κάνει τη δουλειά του. Όχι, δεν είμαι. Αυτό τότε δεν το μπορώ. Γιατί πλέον από ό,τι ξέρω, Μαριάννα, κάνουν κομμάτι γονείς, έτσι.
5: Εντάξει, είναι ανάλογο και το γονιό.
3: Ναι, είναι ανάλογο και το γονιό. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε μια εποχή. Άλλη εποχή τώρα. Εμείς πηγαίναμε και ο πατέρας μου τα βάζε με τους καθηγητές οι οποίοι δεν με βαράγανε. Τύπου.
4: Ναι,
3: και καλά, μα είναι δυνατόν να μην τον έχετε βαρέσει ακόμα? οπότε είναι άλλες εποχές. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Ναι.
3: Τρία νησιά του Αιγαίου που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα λάμδα.
5: Λίμνος, Λέσβος.
3: Έλα, Κελέρος. Έλα, ρε Μαριάννα. Πάμε, επόμενο παρακαλώ.
6: Έχω Ηλία.
3: Λιάκο.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
7: 31, ιδιωτικό υπάλληλο, τώρα μην το αναλύσουμε.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα το αναλύσουμε, αδερφέ, δεν θα το αναλύσουμε, γιατί πρέπει σίγουρα να είσαι σε κάτι.
7: Κλάβος, ρε.
4: Τι είπε.
3: Γεια!
4: Τι είπε, τον άκουσε.
3: Ναι, βλακίες, πάμε.
4: Έλα, Γιώργος.
3: Γιώργο, ναι. Γιώργο.
8: Καλημέρα,
3: ψηλέ μου, τι κάνει?
8: Δεν ξέρω,
3: σε καταλαβαίνω από τη φωνή, ρε. Ο ψηλός μιλάνε μπουκωμένα, έλα. Τι δουλειά κάνεις, αγόρι μου?
8: Οδηγός.
3: Επικαθήμενος, τι είσαι?
8: Όχι, δεν τρέχει σήμερα, δείχομαι.
3: Μάλιστα. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Είσαι εύκολος, είσαι εύκολος, δεν είσαι. Πάμε να παίξουμε. Τρία τραγούδια της Άννας Βύση, πες μου.
8: Το χλωμό το προσωπάκι σου.
3: Α, το ξέρεις, μωρή κουφάλα. Ωραία, σου δίνω άλλα 10 δευτερόλεπτα. Χλωμό το προσωπάκι σου. Έλα, προσωπάκι μου. Το χλωμό το προσωπάκι σου. Έτσι, πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
6: Κάτσε πριν, Αντρέα.
3: Από όλα αυτό βρήκε.
4: Ποιο είναι το χλωμό το προσωπάκι σου?
3: Δεν το ξέρω καν. Το χλωμό το προσωπάκι σου.
6: Υπάρχει.
3: Δεν ξέρω, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο τραγούδι τίτλος. Λεωνίδα, κλέφτο. Χλωμό το προσωπάκι σου. Χλωμό το προσωπάκι σου. Υπάρχει. Πάμε, ξυπνάτε τέρατα. Παρακαλώ.
4: Χρύσα.
3: Ναι, Χρύσα. Πάμε. Χρύσα.
4: Και είναι ενεργή η Χρύσα.
3: Κοιμάται,
4: ναι.
3: Έλα, Χρύσα μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
3: Ξύπνα, μωρή κάποια, ξύπνα. Καλημέρα, τα κουνάβια είμαστε.
9: Ποιο?
3: Αυτό, γεια!
4: Άντε,
3: προχώρα, ποιο. Επόμενο.
6: Έχουμε Ελένη.
3: Ελένη. Λενιό.
4: Δεν ζητάμε κανένα.
3: Πόρε, κεράτα. Ελένη. Μην είστε γραμμή. Πόρε. Παιδιά, μη στέλνετε τα ονόματα των φιλενάδων.
6: Το χειρότερο ότι είναι οι ίδιοι.
4: Ναι,
6: δεν είναι καν οι φίλοι. Αυτό είναι το χειρότερο.
3: Όπως λέει, και ο πατέρας μου, η φιλενάδα του Γιώργου. Βέβαια, έχει φιλενάδα τώρα. Έχει φιλενάδα, βέβαια. Ο Γιώργος μεγάλος. Έχει φιλενάδα. Ένας ανεψιός μου. Έχει φιλενάδα τώρα. Ναι, την γνωρίσαμε. Ναι, παρακαλώ.
4: Ο Αντώνης.
3: Αντώνη.
10: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αντώνη. Εσύ φιλενάδα έχεις?
10: Εγώ έχω γυναίκα και παιδί,
3: φαντάζομαι. Πέρασε το φιλενάδα.
10: Σταμάτα, ναι.
3: Ηλικία, επάγγελμα.
10: 36, οδηγός.
3: Πάμε να παίξουμε. Τρεις ξένους τοπιούς που το μικρό τους όνομα είναι Tom.
10: Tom Cruise. Μπράβο. Tom Hanks.
3: Ναι.
10: Και Tom Holland.
3: Ναι,
6: Tom Holland, yeah.
3: Tom Holland, δώρο στον οδηγό. Δώρο ξυπνάω. Έλα, φύγε τώρα το πίσω τώρα. Έλα, τελείω. Πάμε, παρακαλώ, επόμενο, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
6: Ρολογάρα season time για τον οδηγό.
3: Ρολογάρα από season time για τον οδηγό. Πάμε.
6: Βαραβά.
3: Βαραβά. Υπάρχει, νομίζω υπάρχει το όνομα Βαραβά. Βαραβά, υπάρχει όνομα Βαραβά.
4: Ωραίο όμω, μήπω δεν σα αρέσει.
3: Όχι, δεν ξέρω, κάτσε να υπάρχει γιατί είναι παρατσούκλι το Βαραβά. Και χτυπάει και μπερικά το τηλέφωνο του.
6: Γιατί έστειλε τηλέφωνο φίλου, αλλά παίρνω τον ίδιο.
3: Βαραβά. Δεν υπάρχει, κλείσω να κλείσω να βλέπω. Πάμε. Υπάρχει
4: ονομα. Στέφανος.
3: Στέφανος. Αυτό είναι το όνομα. Έλα, Στέφανε.
0: Γεια σου, Φάνη μου.
3: Γεια σου, Στεφανάρα μου, γεια σου. Α, όπου είσαι, τι δουλειά κάνει.
0: Θεσσαλονίκη, ειδικό υπάλληλο.
3: Σε τι, μη παιδιά, μη μου λέτε, τι τομέα.
0: Corporate Finance.
3: Πες το Corporate Finance, αγόρι μου, δώσε, δώσε, δώσε. Θα σου φάει δουλειά το AIR και θα
6: Φανούρης, φανούρι μου.
3: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
0: Πανέτοιμος, αλλά μην βάλεις τώρα, βάλε κάτι εύκολο.
3: Θα σου βάλω ό,τι θέλω εγώ, γεια! Μην βάλεις κάτι έτοιμο. Επόμενος.
6: Έχουμε Πόπι.
3: Πόπι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
6: Πόπι.
3: Πόπι, χαμήλωσε.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
3: Τι να κάνουμε, Πόπι, εδώ πέρα κουράγιο κάνουμε και ψυχραιμία. Ηλικία, επάγγελμα.
2: Είμαι 33 και είμαι πολύ 3.
3: Δεν είσαι 33, Πόπι, είσαι πολύ μεγαλύτερη. Λέγε, πόσο χρόνο είσαι.
2: Είμαι 33.
3: Δεν είσαι, ρε Πόπι, ακούγεσαι θιάμορη, Πόπι. Πες μου, 53, πόσο είσαι.
2: Όχι,
3: τι, όχι.
4: Καλέ, δεν ακούγεται.
3: Του πότε είσαι γεννημένη, γρήγορα.
2: Φανή.
3: Γεια, έλα, Πόπι, κολόγρια, κολόγρια. Πρωί-πρωί, έλα, μωρέ, αυτή
6: δεν. Πώς την τσάκωσες.
3: Καλά, Φανή.
4: Εδώ, Γιώργος.
3: 33. Πόσο πριν 20 καλοκαίρια ήσουν 33. Έλα, πάμε, πούμε του
4: παρακαλώ. Γιώργος.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
0: Είμαι αγρότης από κάτω την Πάτρα.
3: Μας έχεις πάσει τα παπάρια, γεια! Εσύ, όλη την ώρα παίρνεις τηλέφωνο εδώ πέρα, εσύ! Άιστο λύκο, δεν έχεις πρόβατα κάτω από πάντα, αλλαγήσεις! Άιστο λύκο, πραγματικά δεν ξανά δει αγρότη, κάθε μέρα τηλέφωνο, εδώ είσαι κάθε μέρα, ρε, εσύ! Τι θα κάνει, πήγε κανένα δουλειά, μα! Λύσαξε τις επιδοτήσεις να πούμε και παίρνεις εδώ πέρα, περνάς την ώρα σου.
6: Έχω Αντώνη.
3: Όχου, αυτό έχει κάθε μέρα βγαίνει στο
4: δάσο. Τόσε αλλαγήσει, πείτε μου και εμένα τι.
3: Έλα μόνο τώρα. Ένα πατριδό αγρότη ο οποίο δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Πάμε, παρακαλώ. Αντώνη.
11: Τι... Καλησπέρα.
3: Έλα, Αντώνη, καλημέρα, τι κάνει.
11: Καλά είμαι, καλά είμαι.
3: Ηλικία επάγγελμα, ηλικία επάγγελμα, γρήγορα.
11: Οδηγό.
3: Εσύ οδηγό σήμερα, όλοι μέσα, δεν οδηγάει κανένα, όλοι παίζετε παιχνίδια. Πάμε να παίξουμε. Τρει πρωτεύουσε κρατών του κόσμου που αποτελούνται μόνο από 4 γράμματα.
11: Ρίγα.
3: Ναι, σωστό. Μπράβο, οδηγό. Θα σου δώσω παραπάνω χρόνο. Μίλα, μίλα. Θα σου δίνω παραπάνω από 7. Έχουμε πάει ήδη στα 15. Θα σου δώσω και πούλο όμω, γιατί 20 λεπτά ρε. Εντάξει, είπαμε. Πάμε, επόμενο.
4: Ο Απόστολο.
3: Απόστολο.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνει.
11: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Ηλικία, επάγγελμα.
11: 43, στρατιωτικό.
3: Στρατιωτικό, βαθμοφόρο ή γυρολόγο.
11: Υπαξιωματικό.
3: Υπαξ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, τι γίνεται, γιατί κολοτρεύονται οι Τούρκοι. Για λέγει κανένα νέο τώρα εκεί πέρα. Κάτι, πάρει να περάσουν κάτι νόμους, κάτι αυτά. Τι γίνεται, είστε έτοιμοι.
11: Τίποτα, χαζομάρες είναι όλα αυτές, γιατί έχουν βγει τα μωρά Μύκονο και Σαντορίνη και σου λέει πώς θα τα φέρουμε προς τα δω.
3: Μπράβο, σωστό, σωστό. Α, μας πάρουν, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν πειράζει, κοιτάμε και μια μαλακία όμως. Έχει το νου.
11: Όχι, το νου. Όταν κλείσουμε θα έχω το νου.
3: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε, μη συγκρατάω. Τρία νησιά των Κυκλάδων που το όνομά τους δεν τελειώνει σε ως.
11: Δεν τελειώνει σε ως.
3: Μπράβο, Δου.
11: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
3: Έλα, εσύ, το μένει δυνατόν. Δεν ξέρεις. Η πουλή ερώτηση. Μπράβο, Δημήτρη.
6: Έχουμε τον Άρη.
3: Άρη.
0: Πανή.
3: Άι στο λύκο, ρε, πρωί-πρωί. Τι θες.
0: Άντε, ρε, για πες.
3: Ηλικία, επάγγελμα, λέγε.
0: Λοιπόν, αν σου πω ηλικία, θα κλείνει.
3: Δεν θα σε κλείσω γιατί είσαι ωραίος.
0: Λοιπόν, αλουμινάς 23.
3: Εντάξει, 23 είσαι, δεν είσαι 18. Εντάξει, 23. Να σου πω το αλουμινάς. Θέλω το τηλέφωνο σου, θέλω μια δουλειά μετά.
0: Ωραίος, μάγκα.
6: Ωραίος,
3: ωραίος. Που αυτή η Gen Z γενιά πραγματικά για κλωτσές. Πραγματικά. Έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος. Πες μου τρία επιτραπέζια που δεν χρειάζονται ζάρια.
0: Ζάρια. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς λέγεται, Κατάν.
3: Κατάν, ναι.
6: Έχει ζάρι το Κατάν, ρε.
0: Έχει. Όχι. Ούνο.
6: Μπράβο, το Ούνο.
3: Πούλο. Επόμενο.
4: Δημήτρη.
12: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Γελάς εσύ, ψηλές. Ακούω. Το έχεις πάρει με φωνή να καμπλαντήσεις. Σε βλέπω.
12: Όχι, όχι. Εντάξει,
3: ηλικία, επάγγελμα.
12: 35. Ναι. Οδηγός.
3: Και εσύ. Α, κατάλαβα γιατί λέω. Πες μου τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα μη.
12: Ωραία. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλή
3: καλά. Πάμε, επόμενος, παιδιά, άλλους δύο. Πάμε, παιδιά, γρήγορα.
6: Ας ελευθερία.
3: Όχι άλλους δύο, βγάλετε άλλους, να παίξουμε, να έχουμε ένα δώρο έχουμε δώσει. Πάμε. Ξυπνάτε, ξυπνάτε, ξυπνάτε.
4: Έχουμε την ίδια ελευθερία.
6: Έχω ελευθερία, μάλλον.
3: Ελευθερία.
13: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, μικρή μου κάμπια. Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
13: 26, ιδιωτική υπάλληλο. Σε πληροφορική ασχολούμαι, φάνη μου.
3: Πληροφορική, πληροφορική. Μια χαρά, μια. Σε πληροφορική. Πρέπει να μου το εξηγήσει τώρα, πληροφορική. Όλη πληροφορική.
13: Είμαι cyber security, έχει ακούσει κάτι καλύτερο.
3: Είναι ο άντρα τη Μαρία σε cyber security. Δεν ξέρω, το ξέρουμε το.
4: Δύσκολο.
3: Πώ πάνε εκεί πέρα το υποκλοπέ.
13: Προσπαθούν, αλλά κρατάμε καλά το κτίριο.
6: Κρατάνε.
3: Ότι τώρα είναι η τέτοια και κρατάει το κτίριο.
4: Κοίτα, για γυναίκα τέτοια δουλειά είναι.
3: Γιατί
4: πολύ
3: δεν καταλαβαίνω, γιατί για
4: γυναίκα. Είναι δύσκολη, ρε, εσύ, δεν είναι εύκολη.
3: Τι λες, μα δεν έχει να κάνει με χειρονακτικό.
4: Έχει να κάνει με πολύ πράγμα στο κομπιούτερ.
3: Ξέρεις τι hacker είναι η γυναίκα.
13: Καλή είναι, ωραία είναι.
3: Ναι, μιλάμε για πολύ hacker.
4: Δεν μπορώ εγώ αυτά.
3: Είδες, ταυτίζεις τη γυναίκα επειδή εσύ δεν τα μπορείς, άρα δεν μπορούν οι γυναίκες να κάνουν τέτοιο.
4: Γενικά όταν συζητάς με γυναίκες και συζητάω με γυναίκες δεν είναι όλες εύκολες. Αυτό είναι δύσκολο.
3: Μπράβο, γιατί το σύστημα της θέλει να μην είναι εύκολο. Βέβαια, ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Ότι άρα λες τη φίλη μας χαζή!
4: Πανέξυπνη την είπα!
3: Ναι, λοιπόν, έλα, χαζή. Φίλη μας, έλα. Λοιπόν, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
13: Περίπου.
3: Τρεις μάρκες αυτοκινήτων που το όνομά τους αποτελείται ακριβώς από 4 γράμματα.
13: Πεζό, Ρενό, Κλειό.
6: Ρε, εσύ, 4 είπαμε.
13: Σουίτ. Παραλίγο.
3: Παραλίγο, κοντά ήσουν. Πάμε, επόμενο.
4: Γαβρίλ.
3: Γαβρίλ, μη βρίσω τώρα, είναι και το όνομά σου είναι
4: Γαβρίλ.
3: Θείο όνομα, θα σε γαβριλίσω. Λέγε, Γαβρίλ, δεν ακούγεται.
4: Καλέ.
3: Επόμενος, πάμε. Παρακαλώ, Δημήτρη, άμα σου κάνω νόημα σημαίνει παίρνε, λέω, να κερδίσει ο κόσμος τώρα. Έχουν βγει 10 ζουλάπια. Πάμε, παιδιά, στείλτε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Πάμε, κάτι αρμαντήλο, κάτι άλλα μαρσουπιλαμιά να ηρεμήσουν. Παρακαλώ.
4: Ο Ηλίας.
3: Ηλία. Ηλιακό.
14: Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, Ηλία. Ηλικία, επάγγελμα, καλώς. Περιοχή.
14: 26.
3: Δεν σε ακούω καλά, ρε αδερφέ. Βγάλ το κινητό από το στόμα. Πάμε.
14: 26, Πάρο.
3: Στην Πάρο. Από την Πάρο είσαι.
14: Ναι.
3: Τι Μύκονος γίνατε, ρε κρατάδες. Θα τσεπώσατε από παντού, ρε κρατάδες.
14: Έτσι μας κάνω.
3: Τι να κάνω.
14: Έχεις
3: βγάλει χρήμα πολύ, ε.
14: Εγώ είμαι
3: οικοδόμος. Δεν σε ακούω καλά, ρε γαμώτο. Δεν σε ακούω καλά.
14: Εντάξει,
3: άσε το λίγο, κλείσμα. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
6: Εγώ, Νίκο.
3: Νίκο.
15: Ναι, ναι.
3: Έλα, Νίκο μου, ηλικία, επάγγελμα και περιοχή.
15: Νίκος, Σάμος.
3: Σάμος.
6: Ναι,
3: Σάμος, ναι. Κουφάρε, έχεις πάει για δουλειά ή από εκεί είσαι?
15: Ήρθα για δουλειά, είμαι τώρα
3: κυρώδο. Ναι, τι δουλειά, σερβίς.
15: Κεντρικά εργαστήρια.
3: Κεντρικά
6: εργαστήρια.
3: Όλοι πάνε για σεζόνες, είπα για εργαστήρια. Τι.
15: Εγώ είμαι 4 χρόνια.
3: Τι κάνει, τι δουλειά και μιλά και γιατί.
15: Εγώ είμαι μικροβιολόγο.
3: Και πει για μικροβιολογία, πρέπει να πηγαίνει το κονδύλωμα πέρα και πώ λένε και τα αφροδίσια γόνατα.
15: Τα
3: εποχικό, πάντα. Εποχικό, πάτε τώρα. Ποιο ξέρει τώρα τι έχει δει εκεί πέρα, εσύ. Φούλιο, στη Μαρία, πε τα που θέλει να έρθει και.
4: Όχι, δεν θέλω να ακούω. Θα μα έρθει τίποτα από εδώ.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί τώρα, εσύ πα τώρα το σεζόν τύπου κάθε καλοκαίρι να δει τώρα για
15: μένα. Έχω γίνει μόνιμο τώρα, δεν έχω παραδικότητα.
3: Ναι. Θέλω να πω ότι με φέρνουν μικροβιολόγου για σεζόν κάτω για το καλοκαίρι, επειδή ο κόσμο τέτοιο.
15: Όχι. Απλά δεν υπήρχαν άτομα εδώ πέρα.
3: Πώ το βλέπει, θα τη βγάλει στη φάση.
15: Ναι, καλά πάει.
4: Του αρέσει, φαίνεται.
3: Μια χαρά. Δεν είσαι τη πόλη, ε.
15: Έκανα μάνα φύγω από την Αθήνα, αυτό το κατάφερα.
3: Τι λες, παιδί, πόσο χρόνο είσαι?
15: 33.
3: Είσαι χαζός, φίλε, γεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος 33 χρόνια να φύγει από την Αθήνα, να πάει να μείνει σε ένα νησί. Κι
4: όμως, χειμώνα.
3: Είναι βλαμμένος ο άνθρωπος, είναι δυνατόν τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει νέος άνθρωπος να φύγει από την Αθήνα, να πάει να μείνει σε ένα νησί το χειμώνα.
6: Τον κούρασε πολύ.
3: Πάει τον κούρασε πολύ.
4: Έχει ψαχτεί πολύ για να το κάνει αυτό. Τα έχει καλά με τον εαυτό.
3: Ναι, τα έχει καλά, είναι τρελός, ρε. Δεν μπορεί να είσαι νέος ηλικία και να φύγει από την πόλη. Οποιαδήποτε πόλη είναι αυτή. Να πάει να μείνει σε ένα νησί με τα καλά σου. Για ποιο λόγο να φύγει να πάει να μείνει σε
4: παλιά. Καλά, πού πήγε, Σάμο, δεν πήγε.
3: Ναι, εντάξει, άλλο για καλοκαίρι. Είναι δυνατόν.
4: Μεγάλο νησί.
3: Να θέλω να φύγω κάποιο που είναι 50, 60, 70 χρόνια, 33 χρόνια να φύγει.
4: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, μάλλον φάνηκε.
3: Δεν είναι
4: και
3: καλά
4: δεν το
3: στα μυαλά
4: του.
3: Να κάτσουν εδώ πέρα, να δουλέψουν στη φάμπρικα. Να δουλεύουν να είναι 2 ώρες στην κίνηση. Εμείς τι είμαστε, μαλάκες. Πάμε.
4: Αυτό είναι το θέμα, Χρήστος.
3: Πάμε. Παρακαλώ.
16: Γεια σας.
3: Έλα, γεια σου, φίλε. Ηλικία, επάγγελμα.
16: 47, είμαι στον τομέα τη ναυτιλία μηχανικό.
3: Να, άκουγα, 47. Ρε, αδερφέ, εσύ θες να φύγει να πα στην επαρχία.
16: Εντάξει, δεν γίνεται, έχουμε 2 παιδιά.
3: Ναι, πέρα από το πάπα αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα είσαι και μεγάλο άνθρωπο.
6: Το παιδί είναι ελεύθερο όμως.
3: Ναι, ελεύθερο. Θα φεύγεις εσύ τώρα να πας να μείνεις στην Ίσυρο.
16: Δύσκολο.
3: Πάμε να παίξουμε. Ξαφνικά όλοι θέλετε να φύγετε, να πάτε να μείνετε στην Μαριά. Κάτσε κάτω να δουλέψετε εδώ πέρα, να λιώσει το κορμί σας. Να πάτε πού στο νησί να μείνετε.
17: Κολόμπες. Πάμε, έλα φίλε, με συγγνώμη για το ύφος μου. Ξαφνικά όλοι κουραστήκατε, ήθελα να πάω να φύγω από την Αθήνα. Αμά και πώς κάναμε τόσα χρόνια να σας φέρουμε στην Αθήνα και τώρα θέλω να φύγετε. Α, κάτσε εδώ πέρα, πάτε πουθενά. Κερατάδες. Ούτως έως σε λίγο καιρό εκεί που θα πάνε νίκια δεν μπορεί να μείνετε. Οπότε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
4: Τι θες να φύγω.
17: Με εκνευρίζονται κάτι που είναι κάτι. Θέλω να πάω να μείνω επαρχία. Τι είσαι, μα μεγάλο άνθρωπο. Ο πατέρα μου είσαι. Ο πατέρα μου είναι 79 χρονών.
4: Ναι, ρε Σιβάνη. Για καλύτερη ποιότητα ζωή σου λέει. Μακάρι να θέλαμε κι εμείς.
17: Να κάτσουν εδώ πέρα να πιούν το καυσαέριο και να μαυρίσουν τα πνευμονία του. Δεν με νοιάζει.
4: Ωραίο.
17: Έλα, φίλε, συγγνώμη για το ξεσπαπάνω μου.
18: Λοιπόν,
17: πάμε. Θέλω να μου πει τρεις διάσημους παίκτες του μπάσκετ που το επώνυμό τους ξεκινάει από γράμμα, από δύο γράμματα. Από ταφ ζήτα. Τζόρνταν.
18: Μπράβο.
17: Α, μου είπε μπράβο.
6: Σωστό.
4: Μπράβο.
17: Ναι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
6: Έχω Μάριο.
17: Μάριε.
19: Καλημέρα.
17: Καλημέρα και εσύ θες να φύγεις να πας επαρχία.
19: Όχι, όχι, εγώ Αθήνα μένω.
17: Αθήνα μένεις. Πόσο χρόνο είσαι?
19: 28.
17: Ναι, εδώ κοίτα, λέει. Είναι και μερικοί που κλαίγονται, λέει. Άμα δεν έχει δουλειές, λέει, και υποδομές, α, κάτσε εδώ πέρα, κύριε Ταζάν. Θα κάτσε εδώ πέρα, δεν αφήνει κανένας από την Αθήνα. Θα γίνουμε 10 εκατομμύρια μόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, έλα, φίλε, πώς είπα, είσαι από μέσα,
19: Μάριος.
17: Μάριος, ηλικία, επάγγελμα.
19: Είμαι 28, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, ναι. Product manager.
17: Αγόρι μου, αυτό είναι. Θα έφυγες ποτέ από την Αθήνα, την υπέροχη Αθήνα μας.
19: Κοίταξε, ιδανικά η Αθήνα δεν έχει πιο όμορφη.
17: Γεια! Να πας να φύγεις τότε αφού δεν είναι τέτοιο. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Γιώργος.
17: Να μην πάει πουθενά, παρακαλώ. Γιώργο.
20: Καλημέρα.
17: Καλημέρα, Γιώργο μου, ηλικία, επάγγελμα.
20: 32, consultant.
4: Consultant.
17: Τι consultant, μάγκα. Στην καλύτερη είσαι άνεργος, στην καλύτερη. Consultant δεν είσαι. Μ' ακούς.
20: Τώρα δεν θα σου πω, οκ.
17: Όχι, θέλω να πω, απέδειξέ μου ότι είσαι consultant.
6: Τι κάνει ο consultant?
20: Πώς θα σου αποδείξω ακριβώς?
17: Δεν ξέρω, μάνα, εσύ είσαι consultant, εγώ είμαι.
6: Τι πραγματεύει τη δουλειά, τι κάνεις, παιδί μου?
20: Συμβουλεύω πάνω στο real estate.
4: Συμβουλεύω πάνω στο real estate.
17: Καταλαβαίνεις. τώρα να σου πω κάτι και ξαναδείς.
4: Σου άρεσε τώρα.
17: Σε πιστεύω. Σε πιστεύω. Ακούγεσαι αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω, πώς χρόνο είσαι?
20: 32.
17: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Με βλέπεις και καθυστερώ. Θέλω να βρίσω κάποιον στο τέτοιο. Λοιπόν, πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν σε κος. Σε κος, κάπα όμικρο σίγμα. Και είναι αντικείμενα.
20: Δεν έχω ιδέα.
17: Πούλος. Λοιπόν, Στέφανε. Άκου να δεις ο άλλος, ο κλάψας. Θα κάτσεις να δίνεις 800 ευρώ ο μάγκα. Θα κάτσε εδώ στην Αθήνα να παίρνεις 800 ευρώ και να ακούς φανούλι και να κλαίγεσαι. Εδώ είσαι, εδώ θα κάτσεις. Δεν θα πας αυτά τα νησιά να πας να μείνεις σε μια φάρμα. Αυτά τις ταινίες μόνο. Εδώ θα λιώσει η κολάρα σου. Πάμε, παρακαλώ.
4: Η Κωνσταντίνα θέλει και αυτή να φύγει, να ξέρεις.
17: Ναι, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Παρακαλώ. Έλα, Κωνσταντίνα. Πόσο χρόνο είναι εσύ που θέλει να φύγει από την Αθήνα?
21: 4.
17: Και πού θες να πας, μόνο η Κωνσταντίνα? Δεν κατάλαβα. Τι σε κούρασε από την Αθήνα? Δεν κατάλαβα.
21: Με έχει κουράσει που κάθε μέρα κάνω 2 ώρες να πάω στη δουλειά και να έρθω.
17: Ναι, δεν σε ακούμε καλά.
4: Πού
17: μένεις και πού δουλεύεις?
21: Μένω Αγίου στον Αργύρου, εκεί ναι. Που είστε εσείς.
17: Ωραία.
21: Και δουλεύω στο Μαρούσι.
17: Εντάξει, κοντά είναι ρε.
4: Καλά, γιατί κάνεις 2 ώρες?
6: Είναι κοντά, παιδιά.
17: Πολύ κοντά είναι.
6: Έχετε πάει στο Κηφισό να δείτε τι κοντά.
21: Εντάξει, κοντά δεν είναι. Παιδιά, κάνω 45 λεπτά να πάω. 45 λεπτά να έρθω.
17: Πολύ ωραία. Και γιατί δεν πας να μείνεις στο Αμίντεο, στη Φλόρινα? Γιατί δεν πας να μείνεις στην Αλεξανδρούπολη, πιο πέρα, στις Σφαίρες, να πας να μείνεις στη Γεμιστή? Γιατί δεν πας? Γιατί δεν έχει δουλειές?
21: Δεν έχει.
17: Τότε να σκάσει και να κάτσει εδώ πέρα.
21: Αυτό θα κάνω.
17: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Μα τα θέλετε όλα δικά. Δηλαδή τα θέλετε όλα δικά. Μου θες και την εξοχή, μου θες και τις παραλίες, μου θες και, και τη δουλειά. Δεν γίνεται, φίλε. Θα κάτσει εδώ πέρα να αλλιώσει ο κόλος σου. Λοιπόν, γελάσε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
21: Έτοιμη.
17: Πόσο χρόνο είσαι?
4: 34.
17: Θες να πούμε και μου θέλει και επαρχία
4: το μικρό σπίτι στο
17: Λιβάντι. Πάμε. Γιατί η Μαρία, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν επαρχία δεν έχουν κάνει ποτέ τη ζωή τη επαρχία. Δεν την ξέρουν ποια είναι η ζωή τη επαρχία.
4: Και τι φοβάται?
17: Όχι, κάτσε κάτω κάποια. Κάτσε κάτω που ξέρει τη ζωή τη επαρχία. Δεν έχετε πιάσει το χέρι σα ούτε μια τσάπα. Δεν έχετε πιάσει ένα λουλούδι, μωρή, δεν έχει κόψει. Χόρτα, έχει πάει να μαζέψει βρούδε.
21: Ναι, έχω πάει.
17: Τι έχει πάει, καλά.
4: Μάζευε βρούβε.
17: Πού να πω, έχει πιάσει να κυνηγήσει ένα κοτόπουλο να το φάξει, να το φά. Όχι, δεν ξέρει πώ είναι, τι είναι.
4: Φάνη.
17: Μη μέτρελε.
4: Έχει μαζέψει βρούβε.
17: Βέβαια.
6: Είναι οι βρούβε, τι είναι.
17: Τίποτα, τι είναι.
6: Τι είναι οι βρούβε.
17: Άσε να
6: πει. Τι είναι οι βρούβε, ρε.
17: Χόρτα είναι.
6: Τι χόρτα.
21: Χόρτα είναι.
6: Πώ τα ξεχωρίζει από τα άλλα χόρτα?
4: Από τα ραδικιά.
21: Ξεχωρίζουν από τα ραδικιά, είναι εντάξει, διαφορετικά.
17: Α, έλα, ρε. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, άχρηστε μου. Τρία ελληνικά νησιά. Το βάλαμε αυτό. Πάμε, τελευταίο. Πες μου τρεις πόλεις της Αθήνας που το όνομά τους αποτελείται από 2 λέξεις.
21: Τρεις πόλεις της Αθήνας.
17: Ναι, περιοχές.
21: Άνω Λιώσια.
17: Κάτω Λιώσια.
21: Ναι, Λιώσια.
17: Πέρα Λιώσια. Και δεξιά Λιώσια. Είστε για επαρχία. Λοιπόν, φίλες
6: και
17: φίλοι.
6: Αλέξανδρο.
17: Έλα, Αλέξανδρο. Ναι.
1: Καλημέρα.
17: Έλα. Α, καλά. Mm. Πάμε. Έλα, καλημέρα.
1: Είμαι ανιψιό στο ανώμαλο τη γειτονιά.
17: Καλησπέριζω. Περίμενε. Είναι μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη τιμή που έχουμε τον ανιψιό του ανώμαλου τη γειτονιά. Ανιψιέ του ανώμαλου τη γειτονιά. Πώ θε να σε λέμε. Αν θα σε λέμε ανιψιό του ανώμαλου τη γειτονιά. Θα ήθελε να πει κάτι. Πόσο χρόνο είσαι ανιψιέ του ανώμαλου τη γειτονιά.
1: Είμαι 14.
6: Αν πρόσκειες να πεις.
17: Λοιπόν.
1: Μην τολμήσεις να μου το κλείσεις.
17: Όχι, μα προσέω τώρα έχουμε τέτοιες προσωπικότητες. Έλα, 14 χρόνια ανήφια του ανώμαλης γειτονιάς.
6: Ο θείος είναι εκεί.
17: Ο θείος είναι εκεί, είναι κοντά σου κάπου.
1: Εδώ είναι, στον καναπέ.
4: Α, και στον καναπέ ήταν και την προηγούμενη φορά.
17: Λοιπόν, ανήφια του ανώμαλης γειτονιάς, θα ήθελες να πεις κάτι πριν παίξουμε.
1: Ναι.
17: Παρακαλώ.
1: Μια ερώτηση.
17: Βεβαίως ανήφια του ανώμαλης γειτονιάς.
1: Γιατί ανώμαλος, γιατί το αρέσουν οι γυναίκες.
17: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα, αγόρι μου.
1: Αν δεν το έλεγε αυτό. Να τον χτυπήσει στην καράφλα, θα σου άρεσε.
17: Αν
1: σου άρεσε, να τον χτυπήσει στην καράφλα.
17: Βρε, δεν κατσάγομαι. Δεν κατσάγομαι, θα πρέπει να σε κλειστώ.
4: Για σίγουρα είναι 14.
17: Μα είναι ντροπή τώρα.
4: Για να λέει τέτοια πράγματα. Δεν θα τον αφήνω θείο να πει.
17: Παρ' όλα αυτά, θα το απαντήσω. Θα το απαντήσω γιατί.
4: Τι θα απαντήσω στο 14.
17: Εντάξει, τώρα έχει και ένα λέγκαση αυτό. Ναι, θα μου άρεσε. Λοιπόν,
6: ο θείος, τι δουλειά κάνει και συνεχώς κάθεται στον κάμπερ.
17: Ποιος είναι.
1: Ταιριάζει.
17: Εδώ είσαι ακόμα. Πρέπει να ανοίξει κάμπερ βιβλίο.
5: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 8.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Music 892.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκα.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο μουστάκα.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
13: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Σκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
3: Εξωγήινος! Τι! Πού!
4: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
3: Άστο, το έχω. I speak England very best.
2: Ποιος θα του το πει?
4: You tell him.
3: Τι! Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές διζωδίας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Γεια σου μαράκι με τα ωραία σου.
1: Γεια σου Φάνη, γεια σας παιδιά.
2: Δεν έχω ξανά δει πιο αντικούχου.
1: Φάνη. Πραγματικά μου χαλάς το image.
2: Εμένα μου χαλάς...
1: Με αυτά που λες. Τι θέλεις να κάνω δηλαδή.
2: Τίποτα, μην άσαι αυτό.
1: Να μην μιλήσω καθόλου.
2: Να μιλήσεις.
1: Άμα είμαι τόσο αντικούχου.
2: Ναι, πάμε.
1: Πάμε να δούμε ποια είναι τα red flags, παιδιά, όταν φτάνετε σε αυτό το σημείο που έχετε βγει ραντεβού και θέλετε να πάτε στο σπίτι του. Γιατί το σπίτι του, ο προσωπικός του χώρος, τι είναι?
2: Το βασίλειό του.
1: Και λες και κοιτάς μέσα στην ψυχή του είναι.
2: Ναι, καλά.
1: Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την ψυχή του. Mm. Το σπίτι αντικατοπτρίζει τα πάντα. Λοιπόν, θα πάτε παιδιά στο σπίτι του και θα βρείτε κάποια red flags. Θέλω να μου πείτε ποια από αυτά εσείς έχετε κάνει στο σπίτι σας, που νομίζω τα περισσότερα θα έχετε κάνει, γιατί οι άντρες είστε λίγο περίεργοι με τα σπίτια σας. Λοιπόν, στο ψυγείο φαγητά που έχουν μείνει και δεν θυμάστε ότι είναι λιγμένα προϊόντα, φαγητά που έχουν πιάσει μούχλα, ξέρω εγώ. Το έχετε βιώσει?
3: Εγώ όχι.
2: Εγώ σαν φοιτητής το έχω βιώσει τώρα αυτό, σαν φοιτητής.
1: Ναι ρε παιδί μου, θα είχατε φέρει μια κοπέλα κάτι μέσα στο σπίτι?
2: Δεν μπορώ να πάει τόσο πίσω το μυαλό μου. Ναι, τι θες να πεις τώρα?
1: Είναι τα red flags. Είναι τα red flags, ρε παιδί μου, γιατί όταν πάει μια γυναίκα πρέπει να τα δει αυτά, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση.
2: Ρε Σιμαρία, αυτό είναι μεγαλύτερη πλακία. Ωραία. Μα ακόμα και εκεί χαζό είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αν εγώ σε φέρω στο σπίτι μου και είμαι γενικά τρομερά κατάστατο, προφανώς όταν θα φέρω πρώτη φορά κοπέλα στο σπίτι μου, θα είναι η μόνη μία μέρα που θα το έχω συγκυρίσει. Δηλαδή, για μένα, ακούστε να δείτε κορίτσια, για μένα που λέει η Μαρία εδώ πέρα, red flag, αν πα σπίτι του και είναι ακατάστατο. Ρε, αν πας σπίτι του και είναι... Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Ότι μακριά από άντρες που θα πάτε πρώτη μέρα σπίτι τους και θα είναι στην πένα όλα. Δεν είναι νοικοκύρης. Είναι ψεύτης κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να είναι νοικοκύρης. Απλά τη μόνη μέρα λέει, πήγα σπίτι του πρώτη φορά χθες και φάνηκε πολύ νοικοκύρης. Όχι. Ήταν απλά την πρώτη μέρα γενικά, η πρώτη μέρα που ήρθε κοπέλα σπίτι του και το καθάρισε. Αυτό είναι το 90% των περιπτώσεων. Άρα τι γίνεται? Αν παίξει στατιστικά, όταν πάτε κορίτσια πρώτη φορά σπίτι του και είναι στην πένα, κατά πάσα πιθανότητα μετά τσουβαλιάζουμε όλα, 90% είναι ψεύτης. Έτσι. Δεν είναι νοικοκύρης, δεν βρήκε κάποιο. Το έχει κάτι και να σε εντυπωσιάσει. Χίλιες φορές να είναι ακατάστατο, τουλάχιστον είναι ο εαυτός του, ξέρεις τι σε περιμένει μετά. Παρά αυτό, το άλλο είναι διαφημίσεις. Στο λέω από τώρα, ξέρεις. Εσείς πάτε πρώτη φορά σπίτι και λες, ω, πήγα στο Βασίλη, ρε εσύ, μου έκανε πολύ καλό, πολύ καλή εντύπωση που το είχε καθαρισμένο. Μωρή, μία φορά το καθάρισε επειδή είσαι εσύ. Αν δεν το καθαρίσει, δεν θα είναι τρίτη. Την τέταρτη θα είναι ζούγκλα, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι λέει ψέματα.
1: Και τι είναι να πάω πρώτη φορά στο σπίτι και να είναι ακατάστατο, ρε εσύ?
2: Χίλιες φορές.
1: Δεν είναι ωραίο σαν πρωτικό.
2: Άκου να δεις. Τουλάχιστον εκεί πέρα σου δείχνει ότι, κοίταξε να δεις, κυρία μου, είμαι χαλιαμπάλιας. Είμαι βρωμιάρης. Σου λέει την αλήθεια. Ο άλλος σου λέει ψέματα, θα το βρεις μπροστά σου. Στο λέω τώρα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μόνος σου και να είσαι ακατάστατος και από τη στιγμή που κάνεις σχέση να το πάρεις αλλιώς, γιατί ξέρεις ότι τώρα θα είσαι με μια κοπέλα.
2: Υπάρχει 10%.
1: Τόσο μικρή.
2: Ναι.
1: Και εδώ Red Flag λέει, βάζατε και τα ρούχα κάτω από το κρεβάτι όταν ερχόταν μια κοπέλα για να μην φαίνεται.
3: Αυτό θα μπορούσα να το είχα κάνει σίγουρα.
2: Ναι.
1: Το κάνετε αυτό.
2: Ναι.
1: Βέβαια και το απόλυτο, το άλλο άκρο που λες, το να τα έχει όλα έτοιμα, μπορεί να είναι και η ψυχαναγκαστική διαταραχή, το OCD.
2: Όλα αυτά στα βάλα στο 10%. Μην συνεχίζει. Αυτό που λέω, ρε Σιμαρία, σου φαίνεται τελείως κουλό?
1: Εντάξει, ρε, να σου πω κάτι. Εσείς μπορείτε να μένετε μέσα σε στάβλο, δηλαδή.
2: Ρε Μαρία, άσε, ναι, εμείς μπορούμε να μείνουμε στο στάβλο. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των.
1: Το 90% είναι κανόνας.
2: 80%, να μην τα τσουβαλιάζω τώρα.
1: Και το 80% πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ το περίμενα ένα 30%.
2: Αυτό σου λέω, ότι όταν πας πρώτη φορά στο σπίτι του, προφανώς ο άλλος τώρα τι έχει, έχει κάτσει και συγγυρίζει. Δεν είναι και χαζός. Αλλά θέλω να πω ότι μην τσιμπάτε, κορίτσια. Αυτό είναι διαφημίσεις. Καλύτερα να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με βρωμιάρι από την αρχή, παρά να σου βγεις στην πορεία.
1: Ναι, τώρα αυτό που λέει κάποιος είναι ότι το ακατάστατος δεν σημαίνει και βρωμιάρι.
2: Ναι, ρε παιδιά, το ακατάστατος, ωραία. Εντάξει, το ακατάστατος, ωραία. Ναι.
3: Έχει αλλάξει λίγο η φάση, πάντως, νομίζω. Σε σχέση με παλιά. Δηλαδή νομίζω ότι πια πιο νέα παιδιά είναι λίγο πιο. Τα μαζεύουν τα πράγματά τους. Είναι λίγο αντιμπίχλες.
2: Ναι, δεν ξέρω.
3: Δεν είναι όπως παλιά.
2: Εγώ θέλω να πω ότι όταν βρεις γκόμενο ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η τάξη,
1: ναι,
2: κατά 80% είναι ψεύτης. Το έχει κάνει επειδή έχει έρθει πρώτη φορά ραντεβού. Αν δεις ότι είναι ακατάστατος, καλύτερα είναι, αλλά τουλάχιστον να ξέρεις τι έχεις να κάνεις.
1: Κοίταξε, αυτό που λένε ότι η πρώτη εντύπωση μετράει.
2: Ναι.
1: Μετράει η πρώτη εντύπωση.
3: Συγγνώμη, Μαρία. Συγγνώμη, δηλαδή, αν εσύ με φώναζες εσύ στο
2: Όχι,
3: δικό σου
2: Δήμητρα, σπίτι. Δήμητρα, συγγνώμη, γιατί λέει Δήμητρα, ρε, τι σεξιστικό είναι όλο αυτό. Εγώ είμαι πιο κατάσταση από όλους. Δεν είπα ότι έχει διαφορά από τις γυναίκες και τους άντρες, Δήμητρα.
1: Καλά, ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες.
3: Εννοείται.
1: Εντάξει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των ακατάστατων πάει προς τους άντρες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες. Όχι, ότι άντρες δεν είναι. Δεν
3: μιλά από σου. Εσένα,
2: παιδιά, ρε, Δήμητρα, ποσοστιαία μιλάμε. Στους άντρες είναι το 80% και η κοπέλα το ίδιο θα κάνει. Δηλαδή, ειδικά σε κοπέλες σε τέτοιο, φυσικά μπορεί να είναι και το ίδιο ποσοστό σε κοπέλες. Δηλαδή, να πας πρώτη φορά στο σπίτι της κοπέλας, εκείνη η μέρα θα το έχει καθαρίσει. Μπράβο, Δημητράκη μου, έχεις δίκιο. Δεν το είπα σεξιστικά. Έχεις δίκιο. Και στις δικές της κοπέλες το ίδιο είναι. Ο άνθρωπος που είναι της κατάστασης είναι λίγοι αυτό.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά σε ποσοστό δεν είναι πολύ σύνηθες η κοπέλα να είναι τόσο ακατάσταση συγκριτικά με έναν άντρα. Αυτό λέω.
2: Διαφωνώ.
1: Υπάρχουν πολύ ακατάστατες κοπέλες, αλλά δεν είναι ότι είναι ο κανόνας αυτό.
2: Είναι ηλικιακό, Μαρία. Παιδιά, να σου κατοικείται και ο άντρας και η γυναίκα είναι ακατάστατοι. Εγώ βλέπω το από τις δικές μας γενιές. Μετά, αν προχωρήσει η ζωή σου και κάνει οικογένεια και παιδιά, μετά σε κάνει αναγκαστικά η ζωή να γίνει αυτό. Συμφωνώ το ίδιο. Και γυναίκες και άντρες το ίδιο ποστό. Ακατάστατοι όλοι.
3: Επίσης, πήγαινε σε μια αντρική τουαλέτα, πήγαινε και σε μια γυναικεία. Θα το δεις και από εκεί.
2: Εντάξει,
3: και
2: αυτό δεν βλέπει.
1: Τι θα δει. Εγώ βλέπω και σε αντρική τουαλέτα. Θα βλέπεις τρία διαφορετικά σαμπουάν, κανένα δικό του. Θα βλέπεις μόνο μια πετσέτα για όλα. Ναι. Μπορεί να μην έχει κάδο.
2: Εγώ συμφωνώ. Σκουπίδια. Είναι το ίδιο ακατάστατη και σε μικρές ηλικίες 20-25 εκεί πέρα φοιτηταριά και αυτά. Έχει δίκιο η Δήμητρα, δεν το πάω όμως σεξιστικά. Είστε τα ίδια σκατά. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω σε νέους ανθρώπους. Γιατί σε ζουλάπια όλα.
1: Πάντως, παιδιά, με τα αυτοκίνητα που λένε τώρα ότι οι γυναίκες έχουν τα πιο χάλια αυτοκίνητα.
2: Ναι.
1: Σε αυτό συνυπογράφω και εγώ, παιδιά, πάντα το αυτοκίνητο είναι χάλια. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνω αυτό. Πάντα.
2: Ναι, οπότε θέλω να πω το ίδιο λέω και στα αγόρια. Αν πάτε σπίτι της και το δείτε το σπίτι στην πένα, δεν είναι ότι μπλέξετε με την κοκκυρά. Είναι απλά θέλει να σου κάνει καλή εντύπωση. Το ίδιο είναι.
1: Όχι, ρε Φάνη, μην το λες αυτό τώρα έτσι και τους προδιαθέτεις διαφορετικά. Δεν είναι ο κανόνας. Είναι πολύ λίγες γυναίκες. Τώρα πας με την εξαίρεση εσύ.
2: Ο κανόνας είναι και οι γυναίκες και οι άντρες. Στα πρώτα ραντεβού εσύ βγάζεις τον καλύτερο σου αυτό. Προφανώς αν πας σπίτι του ή πας σπίτι της, θα το έχεις την πένα. Μπορεί να έχει πέσει μια τόσο σε νοικοκύρη την νοικοκυρά.
1: Ναι, μπορεί. Αλλά όχι ότι είναι ακατάστατες τόσο πολύ όσο οι άντρες ή οι γυναίκες.
2: Στην ηλικία 20-25 το πίσω είναι το ίδιο είναι. Έχω μπει, θυμάμαι και φίλες μου φοιτήτρες και αυτά το ίδιο τέτοιο. Εσύ τι νομίζεις ότι μόνο ο άντρες είναι τεμπέλης, η γυναίκα θέλει να είναι τεμπέλα.
1: Ρε παιδί μου, θέλει να είναι, αλλά γενικά η γυναίκα είναι και από την φύση τη, τι να πω.
2: Εγώ πιστεύω
1: δεν γίνεται να μην το σημαίνει λίγο.
2: Και του δύο θα του αλλάξει, αν του αλλάξει μελλοντικά η οικογένεια, επειδή θα έχουν το παιδί και αναγκαστικά το παιδί σε κάνει να βλέπει τη ζωή του.
1: Καλά, είσαι ακατάστατο, δεν αλλάζει. Με τίποτα αυτό.
2: Εντάξει,
1: μετά
2: όχι.
1: Προστίθονται και τα παιχνίδια και όλα τα πράγματα του παιδιού και γίνεται χαμός.
2: Είναι τα ίδια ακατάστατοι όλοι. Γιατί είναι καλομαθημένες αυτές οι γενιές, Δήμητρα και λοιποί. Έχετε καλομάθει, γιατί είχατε τις μανάδες σας και τους πατεράδες σας να σας τα έχουν όλα έτοιμα στο χέρι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εγώ έτσι ήμουνα. Όταν είχαμε από πίσω μας μια μάνα και έναν πατέρα να μας τρέχει για τα πάντα, φυσικά γίναμε γιόλο οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα, Μαρία. Ότι είχαμε από πίσω τους γονείς, δεν λέω να έχεις λεφτά ή όχι, τι θέλει το αγοράκι μου, τι θέλει το κοριτσάκι μου, τι κέφα μας βγάλετε, βλαμμένα έχουμε βγει όλοι.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας εσύ, Φάνη.
2: Δεν παίζει τίποτα ρόλο.
1: Δηλαδή, αν εσένα σου τα παρέχουν και σου τα προσφέρουν όλα οι γονείς σου, θα μου πεις, επειδή μου τα προσφέρουν, γίνομαι ακατάστατος. Όχι, είσαι ίσα που πρέπει να πεις ότι κι εγώ θα είμαι στο σπίτι μου τύπος και υπογραμμός.
2: Μαρία, να πω κάτι. Εγώ σε αντίθεση με τον Δημήτρη, προέρχομαι από μια μικροαστική οικογένεια. Δεν, ούτε φτωχοί ήμασταν, ούτε πλούσιοι.
1: Ναι, μα δεν. Αλλά ο Δημήτρης από πού είναι.
2: Από την άλλη, τι γίνεται. Είχα μια μάνα, παστροδόρα, έτρεχε από πίσω μας και την καθαριότητα την είχα δεδομένη.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη, είχα ένα πατέρα ο οποίος έτρεχε για όλα τα υπόλοιπα, ό,τι είχε να κάνει, απογραφειοκρατικά, όλα τέτοιο, και με έμαθε να είμαι άχρηστος εκτός σπιτιού. Η μάνα μου με έμαθε να είμαι άχρηστος εντός σπιτιού. Hello! Και τώρα σας πειράζει η κοινωνία που ζείτε και μας λέτε άχρηστος. Ναι, είμαστε, μα. Είμαστε.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Εδώ θα κάνω τον αντίλογο.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή δηλαδή ο πατέρα σου φρόντιζε για όλα και η μάνα σου φταίνει αυτή που έγινε άχρηστο.
2: Ναι,
1: εσύ.
2: Ναι, είμαι άχρηστο.
3: Μην το λες άχρηστο.
1: Όχι, αυτό που είπε εκείνο.
2: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό που είπε
2: εκείνο. Το μιλάω ειλικρινά. Είχα μια μητέρα η οποία μα κυνήγαγε από πίσω και μα τα έχει όλα στην πένα και ένα πατέρα εκτό σπιτιού που όλα τα υπόλοιπα τα έχει όλα στην πένα.
1: Και άμα δεν ήταν έτσι θα έλεγε η μητέρα μου που δεν μα έδινε σημασία, ο πατέρα μου που δεν ασχολιόταν και τρέχαμε εμεί. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέτοιοι είμαστε. Θα βρούμε να πούμε κάθε φορά.
2: Άρα, πού καταλήγουμε.
1: Πού καταλήγουμε.
2: Ότι οι γονείς θα τα ακούσουν ό,τι άλλους. Οπότε, μην κλαίγεστε. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η δουλειά του γονιού να τα ακούσει. Δεν έχω καταλάβει. Επίσης και εγώ τώρα αρχίζω και μεγαλώνω και δεν μπορώ να κλαίγω με κάπου. Είναι το χειρότερο πράγμα. Πρέπει να κλαίγω, να κλαίγω και να κλάψω κι εγώ κάπου.
1: Καλά, κλαίγεσαι.
2: Ναι, ναι, κλαίγω.
3: Δεν κάνει και τίποτα άλλο, ολοκλαίγεται.
1: Ναι, κλαίγεσαι. Ναι, ναι.
2: Αλλά πέρα από τα αστεία, όταν το παιδί το καλομάθει, έτσι είναι. Θα μου πει: μπορεί να το καλομάθει.
1: Περίμενε. Ο... Είπε εσύ γύρω στα 20-25, ο Δημήτρης δεν απέχει πολύ, είναι 30.
3: Ναι, τι θέλει.
1: Εσύ τώρα. Τι βλέπει. Όχι, τι βλέπει από τι κοπέλε, από του άντρε που συναναστρέφει, από του φίλου σου, τι φίλε σου. Τα μαζεύουν ή είναι χύμα στο κύμα.
3: Τα μαζεύουν.
1: Πριν τα μαζεύουν.
2: Δεν έχει πιο βρωμιάζει ο Δημήτρη τώρα. Ο Δημήτρη έχει κάνει σπιτιδικό τώρα.
3: Εμένα βρωμιάζει.
2: Είναι βρωμιάζει με την έννοια.
1: Δεν μαζεύει. Δεν μου πει ότι μαζεύει.
3: Μαζεύω, αλλά πολλά μου τα κάνει. Μετά από ψέματα. Εγώ δεν θα βγω ούτε να το παίξω.
2: Μπορεί ο Δημήτρη να έχει σπίτι αύριο μεθαύριο.
3: Ναι, μπορούμε.
1: Όχι.
2: Μπορεί.
3: Τι όχι,
1: μωρέ. Όχι, δεν μπορεί.
3: Τι λες, μωρέ, Μαρία, που δεν μπορώ.
1: Πρέπει να αναλάβει ευθύνη πρώτα και μετά δεν
3: θα αναλάβω, Μαρία, και εσύ μην το λες έτσι.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
3: Δεν έχω και παιδιά να αναλάβω.
2: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, έχω και χωρίς παιδιά.
2: Θες να σου πω κάτι. Μπορεί ακόμα και ο Δημήτρης. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω δει, θα σου πω τώρα, θα πάω πίσω στο χρόνο και θα ανακαλέσω 2-3 σοβαρές κουβέντες που έχω ακούσει από τον πατέρα μου. Ήταν, είχαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι ήταν τελείως άχρηστοι. Μικρής ηλικίας στην ηλικία μου. Μιλάμε για άχρηστη, δεν είχαν δουλέψει, δεν είχαν κάνει αυτό. Και λέω, κάτι συζητάμε σε μεγάλη ηλικία και λέω, πω ρε πατέρα, πώς θα βρει το δρόμο του ο τάδε ή τάδε συγγενής. Και μου λέει, θα δεις, μου λέει, ο μόνος τρόπος, μου λέει, θα σε φέρει ανάγκη. Γιατί ήταν κάποιοι συγγενείς που ήταν τελείως άχρηστοι, δηλαδή ούτε να δουλέψουν, ναι. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα και αυτά. Τους έτυχε κάτι και σε πληροφορώ, τους έτυχε κάτι άσχημο. Και τους έφερε η ανάγκη και γίνανε όλοι δουλευταράδες. Η ανάγκη θα φέρει και το Δημήτρη.
1: Το θέμα είναι να μην φτάσει στην ανάγκη.
2: Όχι, μόνο αν φτάσει. Όχι, εκεί αλλάζει ο άνθρωπος. Μόνο αν σε φέρει η ανάγκη. Από μόνος του, όχι έτσι. Να, και η ανάγκη αργά ή γρήγορα θα μου φέρει. Καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί είμαστε, έχεις δει τις ρουφίχτες στη θάλασσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τι δίνει αυτή. Αυτό το πράγμα, ο καθένας στο μυαλό του, γιατί όλοι νιώθετε ξεχωριστοί. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Πάρτε τα. Σας έχω νέα, μαλάκες. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ξεχωριστός. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Και το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ξεφύγουμε από αυτή τη δίνη. Μαντέψτε κάτι, δεν ξέφυγε κανένας. Αυτό θέλω να θυμάστε. Όσο και αν νιώθεις ξεχωριστός και θα πεις, εγώ θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο, τάκ, θα έρθει η ζωή και θα σου πει, μαλάκα, και εσύ στον πάτο θα πας. Θυμηθείτε το. Λοιπόν, αυτό είχα να πω, μάμε σε παιχνίδι.
3: Σπουδαίο.
2: Άντεγα.
1: Εγώ. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, γιατί είμαι από άλλο πλανήτη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν έχω καταλάβει καν με αυτό το Δημήτρη
3: Μαρία,
1: που λέει.
3: Και...
1: Ο Δημήτρη σου λέει ότι οι φίλοι του είναι πάρα πολύ. Συμμαζεύουν και κάνουν ναι, τα ναι. πάντα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε. Αυτό θέλω να θυμάστε. Κανένας δεν ξέφυγε. Νιώθετε δίθεν ξεχωριστοί. Θα πάτε όλοι στον πάτο μαζί με εμάς. Σας περιμένουμε απλά κάτω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς είμαστε ήδη κάτω στον πάτο και σας περιμένουμε. Πέφτετε, πέφτετε, πέφτετε. Σας περιμένουμε κάτω στον πάτο. Στον πάτο τι είναι η κόλαση. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω. Εσύ που είσαι 20 χρόνια νεότερος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Σας περιμένω στον πάτο όλους. Το σκατό επιπλέει, αλλά κάποια στιγμή θα διαλυθεί και θα κάτσει στον πάτο της θάλασσας. Είμαι εκεί. Έχω διαλυθεί, είμαι κάτω στον πάτο και σε περιμένω.
3: Τελείωσε σκατό.
2: Λοιπόν.
3: Τελείωσε. Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Πολύ
3: σιωδοξία.
1: Είναι τρελού.
3: Είναι τρελού εδώ
2: μέσα. Ναι, καθόλου του τρελού. Ξαφνικά. Εγώ λέει θα το κάνω διαφορετικά. Αν δεν, θα το κάνεις όπως ακριβώς σου λέγει ο πατέρας σου και η μάνα σου και θα καταλάβεις ότι το μόνο που έχει γίνει σε αυτή τη ζωή είναι να σου έχουν κάνει spoil τη ζωή σου οι γονείς σου, να είχαν δίκιο σχεδόν σε όλα και τελικά εσύ προσπαθούσες τόσο καιρό να το κάνεις διαφορετικά.
1: Αλλά είσαι στον.
2: Τίποτα, είσαι εκεί θα πάτε.
0: Κουνάβια, περισσότερη επεισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music

και ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδίας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα.
2: Για να δούμε, ο Δημήτρης και σήμερα θα έχει στείλει τις ίδιες ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ.
3: Προκόπης.
2: Προκόπη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Προκόπη. Αμαλιάδα από πού?
4: Λέσβο.
2: Λέσβο. Λέσβο, τα φιλιά μας στην όμορφη Λέσβο. Πού πέφτει Λέσβος?
4: Μακριά. Βόρειο Αιγαίο, βρε.
2: Ξέρω, βρε Βοσκέ, εσύ δεν είσαι?
4: Εγώ είμαι.
2: Αφού σε ξέρω, να μου πεις εμένα, όταν ήμουν εγώ σε Λέσβο κατά και εσύ δεν ήξερες καν τι ήταν η Λέσβος.
3: Αφού από εκεί.
2: Πόσο χρονών είσαι, ρε, πόσο χρονών είσαι?
4: 31.
2: Δεν θα σέβεσαι. Σε περνάει 10 χρόνια. Πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις χώρες που ξεκινάνε από Α, αλλά δεν τελειώνουν σε Α. Αλλά τον έκαψα το λεσβίτη. Αλλά.
4: Τι λινιόρε, τι λεσβίτη.
2: Τι λι. Ρε λιμιέ, ρε λιμιέ.
3: Ρε λιμιέ, ρε λιμιέ. Τι λίνι λιμνιέ.
2: Λιμιέ.
3: Εμένικο.
2: Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Τι θες?
6: Καλημέρα.
2: Α, συγγνώμη, ακροατή, συγγνώμη. Έλα, φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη, γιατί. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 27, είμαι οδηγός.
2: Οδηγός. Σε τι, σε οδηγό σου βανάκι ή φορτηγό?
5: Κάτι ενδιάμεσα είναι.
2: Τι, θες να μου πεις τι είναι, δεν είναι χαζός, ξέρω.
5: Είναι μποξέρ. Πιο...
2: Ένα μποξεράκι δεν έχεις?
5: Ναι.
2: Ωραία, πάμε. Τρία επαγγέλματα που ξεκινούν από το γράμμα ψ.
5: Σιλικατζής.
2: Μπράβο.
5: Ψυχίατρος.
2: Ναι.
5: Ψαλιδοχέρης.
2: Ψαλιδοχέρης, μα είναι.
3: Αν είναι δυνατόν.
2: Ρε φίλε, λες ψυχίατρος και δεν λες ψυχολόγος. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Ο Κωνσταντίνος.
2: Ψαλιδοχέρης, είχα ζήσει το παιδί.
3: Κωνσταντίνος.
2: Ντίνο.
7: Καλημέρα, Φάνη.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 27 χρονών, οδηγός.
2: Οδηγός. Σε τι όχημα είσαι εσύ?
7: Νταλίκα.
2: Νταλίκα. Πάμε να παίξουμε. Τρεις λέξεις σχετικές με το φαγητό που αρχίζουν από ζήτα.
7: Από.
2: Από ζήτα. Παιδιά, δεν μπορώ να βάλω πιο εύκολες ερωτήσεις. Πραγματικά, άμα δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτά, κλάιν μάιν, χέστο. Παρακαλώ.
6: Κάτσε, Κωνσταντίνο, περνώ.
2: Ναι, έλα, μαράκι, πάμε. Πάμε, μαράκι μου, θες και τα τουάζει τα χέρια.
3: Τρομάρα. Τι να κάνω, μωρέ, περίμενε τώρα.
6: Τι συμβολίζει αυτό?
2: Θα έχει τρομερό συμβολισμό.
6: Αυτό που έχει κάτω.
2: Ναι, έχει μια καρδούλα στο δάχτυλο. Τρομερό συμβολισμό.
6: Όχι την καρδούλα. Η δεξίδα σου, τι συμβολίζει?
3: Δεν είναι αυτό εδώ.
6: Ναι, αυτό.
3: Είναι ολόκληρο.
6: Τι είναι αυτό?
2: Όνειρο παγίδα, ε.
3: Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι, το είχα κάνει.
6: Δεν θυμάσαι.
2: Έχει κάνει τα τουάζει που δεν θυμάται τι σημαίνει. Ναι, παρακαλώ.
3: Ήταν κάτι καλό.
2: Μη φωνάζει. Καλημέρα. Ποιο είσαι?
5: Καλημέρα.
2: Τι, έλα. Καλημέρα. Τι θες?
3: Γιάννης. Ψυχίατρος, ναι, κιόλας.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
7: Ψυχίατρος, σου είχαμε μιλήσει προχθές.
3: Α, είχα μιλήσει.
2: Έχω μιλήσει με ψυχίατρο.
6: Α, ναι, όντως.
2: Εσύ ρε και να είσαι ψυχίατρος.
6: Τον έκλεισες.
2: Ρε αδερφέ, αφού δεν είσαι ψυχίατρος τώρα. Τι ψυχίατρος?
7: Δεν με έκλεισες.
2: Ναι, τι ψυχίατρος είσαι εσύ?
7: Ψυχίατρος, τι εννοείς τι ψυχίατρος?
2: Πόσο χρόνο είσαι?
7: 37.
3: Α, εντάξει, τα 37.
2: Ρε αδερφέ, τι είναι δυνατόν 37 χρόνια? Είσαι πολύ μικρός, έχεις πάρει πτυχίο?
7: Τώρα, μεθαύριο δίνω για την ειδικότητα.
2: Μόλις δώσεις και την πάρεις, ξαναπάρε μας τηλέφωνο. Δρόμο, ψυχίατρος.
6: Συγγνώμη.
2: Έλα ρε τώρα, προχωρά ψυχίατρος.
6: Τόσα χρόνια. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι 37 χρόνια και τώρα δίνει η ειδικότητα σου. Πόσα χρόνια
3: αυτό δεν χρειάζεται για
2: να. Δεν θέλω να το ρωτήσω. 37 χρόνια, ούτε καν ψυχίατρος δεν θέλει και ειδικότητα, τρομάρα του. Πάμε.
6: Έχουμε Κωνσταντίνο.
2: Κωνσταντίνο. Θα πει ή να πει, είμαι φοιτητής ψυχιατρικής.
7: Καλημέρα.
2: Έλα, Κωνσταντίνο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 27 χρονών, Νταλίκα.
2: Νταλίκα. Τι γίνεται εκεί πέρα, πολύ Νταλίκα πέφτει σήμερα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ήρωες της Λιμνούπολης, της Disney.
7: Δεν το ξέρω, Φάνη.
2: Πέρα, παιδιά, είναι δυνατόν τώρα. Δεν βλέπατε Λιμνούπολη, είναι μικρό.
3: Έβλεπες Λιμνούπολη.
2: Όχι, έτσι το πάω. Να τον κάνω νιώσει του βάλε εύκολη ερώτηση.
3: Σπύρος.
2: Σπύρο.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα και εσύ, Νταλίκα.
8: Και εγώ, Νταλίκα.
3: Όντως.
2: Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, έχετε βγει σήμερα, κυκλοφορείτε έξω. Πάμε να παίξουμε. Τρία νησιά του Αιγαίου που το όνομά του ξεκινάει από φωνίων.
8: Δεν σ' άκουσα.
2: Γεια, δεν πειράζει, δεν μ' άκουσες. Επόμενος, παρακαλώ.
6: Φωνίων. Φωνίων. Πήγε στην Κύπρο, ρε, και έχει τρελαθεί το κουμίνι τα κυπριακά.
2: Α, Χριστέ μου. Εντάξει, είμαι με 2 ώρες ύπνο, είμαι, έτσι.
3: Τέλεια.
2: Λοιπόν, και είχα χθες καλεσμένο τον Νίνο, καλά, θα βγεις.
3: Αχ, για πες μας τίποτα.
2: Συνέντευξη από άλλο πλανήτη, παρακαλώ.
3: Ελένη.
9: Καλημέρα.
2: Ρε παιδιά, δεν σε ακούω καλά. Ελένη μου, βγάλε λίγο το ακουστικό. Κάτι έχει ανοιχτή ακρόαση, κάτι έχει, δεν σε ακούω καλά.
10: Το έχω πάρει.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τόσο ακούω, Ελένη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου κορίτσι.
9: Δουλεύω σε μια ασφαλιστική,
2: ναι,
9: και είμαι 40.
2: Δεν είσαι και μικρό κορίτσι, αλλά στο μικρό κορίτσι δεν αποκρίθηκε. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Όταν λέω ότι παίζω μικρό μου κορίτσι, πες δεν είμαι μικρό κορίτσι. Είμαι 40 χρονών! Πεθαίνω! Πες το, μωρή! Συγγνώμη. Ναι, 40 χρονών.
3: Μην τον παρεξηγείς, Ελένη, άστο.
2: Μισό λεπτό. Ναι, α, καλά, αν το πάμε έτσι, ωραία, και 5-10 χρονών. Αυτά θα λέμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
9: Έτοιμη.
2: Λοιπόν. πες μου τρία θηλυκά ονόματα που δεν τελειώνουν σε φωνήεν.
9: Που δεν τελειώνουν σε φωνήεν.
2: Σε έκαψα τώρα, ε. Σε έκαψα. Που να σκεφτείς, μόλις 40χρονη γριά.
3: Αχού.
2: Σε πιάνει το Αλτσχάιμερ, ξεχνάς, σαν τα γυράφια. Επόμενος. Πάρτε. Θα παίρνε μόνο...
6: Έχω Παναγιώτα.
2: Παναγιώτα.
1: Γεια σας.
2: Εσύ γελάς. Έχει πάρει με γέλιο. Παναγιώτα, όμως είσαι μικρή, πόσο χρόνο είσαι?
1: Εγώ είμαι 13. Είμαι η Παναγιώτα που είχε μπλοκάρει την Ελένη.
2: Γεια σου, Παναγιώτα μου!
3: Κοίτα χαρά εδώ, 13.
2: Ναι, είναι ακροάτριά μας, μικρή αυτή. Ναι, 13 χρονών, βέβαια.
3: Και τι είχε, 13 χρονών όμως, αλλά την μπλόκαρε στην Ελένη.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Ναι, θα μπλοκάρει και σένα, Μαρία.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να μην είμαι παραπονεμένη.
1: Ναι.
3: Ναι. Γιατί την μπλόκαρε, καλέ. Δεν το ξέρω.
2: Γιατί είχε γούστο το παιδί.
6: Παναγιώτα, θύμισε μας γιατί.
2: Θύμισε μας γιατί είχε μπλοκάρει.
6: Δεν σου είχε απαντήσει.
1: Γιατί δεν μου απαντούσε.
6: Και πολύ καλά τις έκανες.
2: Πολύ...
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, τώρα πώς και δεν είσαι σχολείο σε τέτοια ώρα? Πώς και δεν είσαι σχολείο τέτοια ώρα?
1: Γιατί τελειώσαμε το σχολείο, είναι εξετάσεις.
3: Πρώτη γυμνασίου πρέπει να πηγαίνει.
2: Πρέπει να τρελαίνεις τώρα. Πότε τελειώσεις το σχολείο, πότε τελειώνει το σχολείο?
1: Χθες τελειώσαμε το σχολείο.
6: Γυμνάσιο, ρε, δώσαν εξετάσεις.
1: Έκλεισε για εξετάσεις.
3: Πώς τα πήγες?
2: Δηλαδή τώρα κάνεις διακοπές από τώρα?
6: Ναι.
3: Ναι.
2: 27 Μαΐου, παιδιά, έχουν τελειώσει τα σχολεία. Θα πετρελάνε τώρα.
6: Ναι, ρε.
2: Μπράβο, Παναγιώτα, μπράβο, μπράβο, παιδί μου.
1: Λοιπόν,
6: πώς τα πήγες?
1: Καλά.
3: Καλά.
2: Έλα, Παναγιώτα μου, λοιπόν, πάμε να παίξουμε κι εσύ. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, θέλω να μου πεις. Έλα, θα σου βάλω εύκολη ερώτηση τώρα. Θέλω να μου πεις, τι να σου βάλω. Γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου, πόσο είσαι?
1: 13.
3: Πρώτη γυμνασίου.
6: Πρώτη γυμνασίου.
2: Λοιπόν, πες μου, Παναγιώτα μου. Παναγιώτα, δεν ξέρω, παιδιά, σχολείο.
3: Τα στρουμφάκια πες.
2: Όχι τα στρουμφάκια, βλέπει Παναγιώτα.
6: Τα στρουμφάκια, ρε Μαρία!
2: Συγγνώμη, και το Λιού και το Τιού και το Χιούι. 13 χρονών, τι κάνουμε, τι ασχολείται εσύ που ξέρει.
6: Με το TikTok, βουλ.
2: Ναι.
6: Τώρα τι να του βάλει τώρα εσύ.
2: Άστο ρε Παναγιώτα.
6: Τραπ, τραπ, τραπ.
2: Πάρε ένα δώρο έτσι, δεν πειράζει. Να πα εδώ να τα. Δώρο.
6: Ρολογάρα από season time, Παναγιώτα.
2: Αν και νομίζω έχει ξανακερδίσει ότι πιο μπλοκάρι.
6: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, τι
3: Θοδωρή.
2: Έλα, Θοδωρή μου, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
10: 22 υδραυλικός.
2: Εσένα σε είχα κλείσει μια φορά.
10: Πώς?
2: Σε είχα κλείσει εσένα μια φορά.
10: Ένα ακόμα, άλλη μια.
2: Σε είχα κλείσει μια φορά.
10: Ναι, με έχεις κλείσει.
2: Α, γιατί
3: πού το θυμάσαι, πού
2: γιατί
3: το
2: ήταν,
6: είναι 22.
2: Επειδή ήταν 22. Α, σήμερα θα παίξεις, ρε κερατά. Σήμερα θα παίξεις. Σήμερα θα παίξεις. Παρ' όλα αυτά δεν επιμένεις. Πάμε. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι.
2: Τρία πράγματα που αγοράζεις σε μπουκάλι, αλλά δεν πίνονται. Μπράβο, Μίτσο, ωραίες ερωτήσεις.
10: Χλωρίνη.
2: Μπράβο. Έλα ρε εσύ. Μα είδες γιατί σε κλείνω. Επόμενος παρακαλώ. Πάμε. Εντάξει, θέλω να σου πάρω τηλέφωνο αυτά τα παλιά που έχει τη ροδέλα. Να το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Βασανιστήριο. Παρακαλώ. Έλα, ξυπνάτε ζουλάπια. Σε εσάς δύο το λέω, δεν το λέω σαν
6: κάτσε τον Ιωάννη.
2: Καλά, τις ερωτήσεις ο Δημήτρης. Προφανώς και θα τις βάζεις σαν GPT. Τι νομίζεις, θα κάθε. Ναι,
3: Γεωργία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γεωργία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: Είμαι 34.
2: 34, μικρή δεν είσαι, ναι.
1: Αστυνομικός.
2: Εντάξει, δεν είσαι και τόσο μεγάλη. Λοιπόν, 33, παντρεμένη, ναι, παντρία.
1: Παντρεμένη,
2: 33 χρονών, ναι, μπράβο. Λοιπόν, παιδάκια.
1: Ένα παιδάκι.
2: Και ένα παιδάκι, έτσι, μάλιστα.
3: Μια χαρά.
2: Μάλιστα. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις, εύκολη να σου βάλω. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα, μάλλον, πες μου τρία ελληνικά reality που σχετίζονται με τη μαγειρική. Εύκολο.
1: Masterchef.
2: Μπράβο.
1: Στην κουζίνα με τον Κοτρίνη.
2: Ναι,
6: ας... Δεν είναι reality, αλλά
2: ναι,
6: συνέχισε.
2: Το πιάνω σωστό και... Έλα! Έλα, παιδιά, ένα top chef. Κάτι ψήνεται. Hell's Kitchen, παρακαλώ.
6: Ιωάννης.
2: Γιάννη.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
11: Παρινάρα.
2: Αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
11: Οδηγός 38.
2: 38, πάμε να παίξουμε. Τρία πράγματα με στρογγυλό σχήμα. Μόνο αυτό θέλω.
11: Πορτοκάλι, μήλο, μανταρίνι.
2: Είναι πράγματα αυτά?
11: Δεν είναι πράγματα.
6: Ναι. Ό,τι θες, πιάσου.
2: Καλά, αυτή ήταν η ερώτηση.
6: Ναι, έβαλα και μια εύκολη, να έχει να απαντήσει ο κόσμος.
2: Εντάξει, δώρο ρε, θα το πήρες έτσι. Επόμενο, πάμε, παρακαλώ.
3: Κωνσταντίνε.
2: Κωνσταντίνε.
12: Ναι.
2: Όπα, βιταμίνωση. Έλα, Κωνσταντίνε μου, τι έγινε?
12: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Κοιμάσαι?
12: Όχι, είμαι στη δουλειά.
2: Πραγματικά ακούγεται σαν να τον παίζεις. Να σου πω, με τι ασχολείσαι?
13: Είμαι στη Γερμανία, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο.
2: Και τι μεσάκουσα.
3: Γερμανία είσαι τώρα.
2: Ναι, θα μου πεις μιλάνε.
13: Καθαρισμός ουσιαστικά.
2: Ναι, καθαρισμός. Τι καθαρίζετε μέσα εκεί.
13: Καθαρίζουμε κοντέινερ, όχι όπως τα ελληνικά, είναι κοντέινερ με χρώμα.
2: Α, με χρώμα μέσα και τα καθαρίζετε. Έλα, άκουνα. Σε ποια περιοχή.
13: Σε χωριό είναι ουσιαστικά, κοντά στο Ανόβερ.
2: Στο Ανόβερ, τα φιλιά μου, πέσουν να μην κάνω φασαρία εκεί πέρα. Στα γερμανικά πώς λέγεται το σκάστε.
13: Βλέπεις που κάνω διάλειμμα και με ενοχλούν.
2: Ναι. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
13: Έτοιμος.
2: Θέλω να μου πεις, τι να του βάλω τώρα για αυτόν τον τράκ. Πες μου τρία τραγούδια της δεύτερης βανδύ.
6: Έλα, Ανόβερο.
13: Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Όπου δεν ακούνε βανδύ στο Ανόβερο, δεν ακούνε βανδύ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United, δεν
2: Hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλα. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Ωρί και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
21: Γύρνα.
22: Δεξιά.
23: Music.
21: Music 89.

0: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
12: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
15: Σχολείο! Μουστάκα!
14: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
15: Σχολείο! Μουστάκα!
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: FBET, ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET, ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET, ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET, ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
15: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
17: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
18: This is going to be absolutely massive.
19: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892. Πολύ πρόστο.
1: Yeah. You know.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Smart to school στο pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο pleep.gr.
13: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: μου.
1: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
2: με AI.
3: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
4: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
1: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
5: Γεια χαρά, καλημέρα.
3: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
5: Ναι.
3: Γεια σου, Μάγδα.
1: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
12: Εξωγήινος! Τι! Πού!
13: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
14: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
15: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
14: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
18: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
21: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γύρνα. Δεξιά.
2: Music.
1: Music 8-9.

0: Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε.
1: Your girl could never move like this.

Move like this.

like this. Move like this. Move like this. This.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολεία Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
12: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.
13: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε.
17: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
19: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
15: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
16: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
19: This is going to be absolutely massive.
18: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
22: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
0: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γύρνα. Δεξιά.
2: Music.
1: Music 8-9.

Music 8-9-2. Επτάσε το βρίο, επιστρέφουμε. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοποίηση. Κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
16: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB. Από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
22: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει
7: Γιάννη στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Τι παίζει εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Try.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γύρνα. Δεξιά.
12: Music.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: μην το χάσετε.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Music 892.
6: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
12: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
11: Εξωγήινος? Τι? Πού?
12: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
11: Άστο, το έχω. I speak England very best.
10: Ποιος θα του το πει?
12: You tell him.
11: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
16: Έτοιμος για το σχολείο?
17: Ναι!
16: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
17: Εντάξει!
16: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
17: Εντάξει!
16: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
17: Εντάξει!
16: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
17: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
17: Και είσαι εντάξει!
19: Γύρνα!
20: Δεξιά!
21: Music!
20: Music!

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
15: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
16: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
18: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
19: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σταθματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να
5: με αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπαδί,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Γύρνα. Δεξιά.
9: Music
8: 89.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση. Είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει!
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει!
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει!
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει!
20: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
21: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
22: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
23: Γιατί σου έλειψε το νησί?
22: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
23: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
22: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
23: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
24: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής τσάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
25: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
0: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Music 892.
6: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Γύρνα.
5: Δεξιά.
6: Music.

Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
10: Εξωγήινος, τι, πού?
11: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
10: Άστο, το έχω. I speak England very best.
9: Ποιος θα του το πει?
11: You tell him.
10: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
12: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στον Αθηναϊκό.
15: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
16: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή
7: η
9: υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
6: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε σχολική χρονιά ξεκινά διαφορετικά για τον καθένα. Με άλλο mood, άλλο style, άλλη φάση. Maui & Sons, Snoopy, Hallmark, Paul Frank. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Back Me Up, η τσάντα που δείχνει ποιος είσαι.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο στάψη προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 8.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
7: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Μαμά, φέτος θέλω να παίξω στο Αθηναϊκό.
9: Για εμάς το μπάσκετ ξεκινάει από το παιχνίδι. Στην Ακαδημία Μπάσκετ του Αθηναϊκού Κουάλκο μετράμε καλάθια, assist και rebound. Μα πάνω απ' όλα μετράμε χαμόγελα. Με 12 καταρτισμένους προπονητές, 7 γήπεδα και προπονήσεις στο DK Arena προσφέρουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για αγόρια και κορίτσια από 5 ετών. Ελάτε να παίξετε, να μάθετε και να μεγαλώσετε μαζί μας. Γίνετε μέρος του πλάνου Αθήνα 2030. Γίνετε κομμάτι της οικογένειας των πρωταθλητών. Περισσότερες πληροφορίες στο 6944-717-241 και στο athinabc.gr.
10: Αθηναϊκός. Σήμερα αθλητής, αύριο πρωταθλητής. Πάντα σωστός άνθρωπος.
11: Γύρνα. Δεξιά.
12: Music.
11: Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα.
5: Μαλακές.
4: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

έγγραφο. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό.
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά απάντησε
1: Music 8-9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδύο!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Τα χείρα. Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
2: Τα ακούς σήμερα. Music 892.